0: σελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Εγώ θα το πω και άλλη φορά. Καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με πολύ πολύ δυναμικό τρόπο. Η Άλκη στην πρωτοψάλτη με φανερά μυστικά. Τα τραγούδια, το τραγούδι μάλλον που έγραψε ο Νίκος Μωραΐτης, δεν λέγεται έτσι το τραγούδι. Το τραγούδι λέγεται Δυνατά Σιωπηλά. Αλλά από την φράση που εμπεριέχεται μέσα στο τραγούδι Φανερά Μυστικά, βάφτισε η Άλκη της και τον δίσκο. Ο Βασίλης Γαβριλίδης έχει γράψει τη μουσική. Να λέμε τα το Κέσαρι, το Κέσαρι. Και εμείς αρχίζουμε τώρα το ταξίδι μας, το μουσικό μας ταξίδι με τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Συνεχίζουμε και από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Όπως και ο Θοδωρής ο ίδιος είναι πολύ πολύ αγαπημένος.

Η μπαλάντα του Ούρη από τον Γιώργο Περί και τον Μάριο Φραγκούλη και τον δίσκο Κιβωτός είναι αυτή που μας ταξιδεύει κανονικότατα. Με αυτή την Κιβωτό, με αυτά τα τραγούδια, με αυτές τις μουσικές συνεχίζουμε εμείς και πάμε πού, πάμε σε κάτι άλλο, λίγο διαφορετικό. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι που έρχεται από τον Κώστα Λιβαδά και την καινούργια του συνεργασία μετά από αρκετά χρόνια με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Αυτοί οι δυο μαζί δεν κάνουν, αλλά πάντα μαζί μπορούν και αυτό είναι σίγουρο.

Ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα φίλοι και εχθροί, το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο άλμπουμ τότε του Μιχάλη Χατζιάννη. Πολύ πολύ το αγαπάμε το τραγούδι. Και πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι μας, το πρώτο ημιωράκι, με τον Γιώργο Καραδήμο και ένα τραγούδι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 1,5-2 χρόνια. Μαξ το πολύ. Δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία, συγχωρέστε με. Αστεροσκοπείο το έχουμε μεταδώσει, το αγαπάμε πάρα πολύ, το ακούτε πάρα πολύ συχνά από την εκπομπή και φυσικά το μεταδίδουμε και πάλι.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράτη ζωή σου.
4: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Η Ελένη Πέτα μας έβαλε στο περιβάλλον του δεύτερου ημιώρου για τη σημερινή εκπομπή ένα από τα πολύ πολύ ωραία κομμάτια που έγραψε ο Νίκος Τερζής για τη φωνή της. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στην παρέα και την επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο περιβάλλον, μάλλον πηγαίνουμε σε ένα άλλο περιβάλλον, στο περιβάλλον ζωντανής ηχογράφησης για τα 30 χρόνια από την καριέρα του Φίλιππου Πλιάτσικα. Ένα από τα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν επί σκηνής στο Christmas Theater είχε και τη συμμετοχή της Νατάσας Μποφίλιου μαζί.
1: Όμως τα θαύματα γίνονται ακόμα.

Μπαμπιστόκα συνεργάζεται με του Sonar και πέρυσι κυκλοφόρησαν ένα σίγγλ με τον τίτλο «Κυλάει η ζωή». Κυλάει η ζωή. Αυτό είναι αλήθεια. Φεύγει, φεύγουν οι στιγμές, φεύγουν τα χρόνια και πολλές φορές δεν το παίρνουμε και πολύ χαμπάρι. Και φτάνει κάτι, μια αφορμή, ένα γεγονός και μας κρούει το καμπανάκι του κινδύνου. Τώρα τι συμβαίνει? Όντως έχουν φύγει τόσα χρόνια, έχουν περάσει τόσες στιγμές, δεν έχουμε ζήσει με έναν άνθρωπο κάτι και έχουμε χάσει όλο αυτό τον καιρό? Και τότε αρχίζουμε και έχουμε ίσως και κάποιες σοβαρές τύψεις. Κοιτάξτε, να μην φεύγουν οι στιγμές, να μην κυλάνε τα χρόνια και να ευχαριστιόμαστε την κάθε στιγμή και να έχουμε γύρω μας, κοντά μας, μόνο ανθρώπους που αγαπάμε πάρα πολύ. Όχι τοξικούς.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Έβδομο ημιωράκι, εδώ είμαστε. Τι έβδομο ημιωράκι, πώς θέλω και τα λέω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, επόμενο ημιωράκι. Με την Έλλη Πασπαλά ξεκινήσαμε. Και τον Κώστα Λιβαδά.

Ένα υπέροχο αγαπώ από τον δίσκο για τη συνήθεια του έρωτα του Παναγιώτη Καλατζόπουλου με τη φωνάρα της Έλλης Πασπαλά. Πολύ μεγάλη αδυναμία της έχω. Δόθηκε και η ευκαιρία να της το πω κιόλας προσφάτως.

ο Μάνος Πυροβολάκης και το «Τι μας ενώνει» από το τότε προσωπικό του άλμπουμ, το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ. Είχε κυκλοφορήσει το 2004 και το τραγούδι αυτό πραγματικά δεν έχει σταματήσει ποτέ από το μυαλό μου να υπάρχει εδώ και 22 ολόκληρα χρόνια. Πάμε σε ένα άλλο υπεράλμπουμ τότε της εποχής. Είχε πουλήσει πάνω από 120.000 αντίτυπα. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης το 2005 κυκλοφορεί την «Ακατάλληλη σκηνή» και μέσα σε αυτό υπάρχουν πόσα τραγούδια, 13 τραγούδια και 4 bonus tracks, αλλά από τα 13 τραγούδια του άλμπουμ νομίζω κανένα τραγούδι δεν ήταν που δεν έκανε τεράστια επιτυχία. Ένα από αυτά είναι και αυτό που θα ακούσουμε.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και κρυφά. Και ξέρετε, από χθες θέλω να μεταδώσω ένα τραγούδι. Δεν το είχα βρει. Σήμερα το βρήκα μπροστά μου και άλλη μία φορά θέλω να αποτίσουμε φόρο τιμής στον πραγματικά δικοχαμένο Γιώργο Μαζωνάκη. Βρε Γιώργο, γιατί τα έκανες αυτά.

κλειστά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα με τον Λεύτη, τον Λευτέρη Πορτοκάλογλου και τη Σαλκαίου τα Στενά. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Κάθε φορά που το μεταδίδω, ανεβάζω και λίγο την ένταση παραπάνω στο στούντιο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να το ακούω έτσι αρκετά δυνατά. Λουκάς Οτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Φύγαμε για το τελευταίο ημιωράκι λοιπόν και έρχεται και ένα ακόμα πολύ αγαπημένο.

Ο Κώστας Λιβαδάς στο τραγούδι που ήταν καθολική επιτυχία και μία από τις επιτυχίες των τελευταίων χρόνων που πραγματικά σάρωσε όλους και τα ραδιόφωνα και τις καρδιές μας και τις ψυχές μας και τα πάντα όλα. Αυτό ήταν η επιμονή σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα κίτρινα ποδήλατα και πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με πολύχρωμα μπαλόνια, να ανεβούμε και πάνω στον ουρανό και να φύγουμε, να πάμε μακριά, όπου μας βγάλει αυτός ο αέρας.

Ώρα για νέα φτερά, ώρα να φύγουμε και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί έφτασε η ώρα μας. Για να τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή, θα δώσουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα με νέα τραγούδια, νέα διάθεση, όλα καλά να πηγαίνουν από εδώ και πέρα. Τι να πω, κάθε φορά κάτι συμβαίνει και ταραζόμαστε λίγο, αλλά πάντα πρέπει να κρατάμε το φως μας μέσα και έξω και γύρω μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό, και πάμε να κλείσουμε με έναν Μάνο Λοΐζο και εγώ σαν πόλη αφήνομαι. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Κρατάτε γερά.

Ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένοι μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή

0: 92,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Πινελόπη μου, πάντα να με εμπρός, να σε βλέπω γλυκά, να σε φιλώ, να βλέπω να φιλώ το πρόσωπο.

να σε φιλώ, να σε φιλώ, να σε φιλώ όσο ζήσω και φιλώντας εσένα ξεψυχήσω. Να σε φιλώ, να σε φιλώ, να σε φιλώ όσο ζήσω και φιλώντας εσένα.

0: έχει μείνει και αυτή η παλιά φωτογραφία.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: ωραία, στα ωραία.
1: Αστροπελεγιστιακό καμέζανο χαράκι.
2: Και τρελά καμέζανο χαράκι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 8 με 9 το βράδυ. Με τον Χρήστο Τζόρτζη.

και ύστερα 10 χρόνια τώρα να γιατρέ, που τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, πάρεξε ένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Νάχα κι εγώ με στο στήθος καρδίτσα και όχι να κουρούω τις φούχτες μια σούστα. Αχ πως θα στην έπιανα καρφίτσα, καρφίτσα τη φούστα. Και πως τα μαλάκια σου μπούκλα την μπούκλα ωραία θα τα φτιάχνα με κόπτσες και τέλεια σε στυλ πομπαδούρ να σε

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η ώρα είναι 9.
2: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Αντικρή μου ήρθες και κάτσες. Αντικρή μου ήρθες και κάτσες. Σαν ήλιος, σαν φεγγάρι.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλου τροφά 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Kera Tours.gr.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Λοιπόν, αυτό εξηγεί γιατί οι περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις γίνονται από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο.
1: Για να...
0: Που κάνει ζέστα.
1: Για να μην τραβάμε τα μαλλιά μας.
0: Γιατί εκεί έτσι κι αλλιώς σου πέφτουν που σου πέφτουν τα μαλλιά.
1: Να μην έχεις και θέμα.
0: Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, γιατί σου λένε να σου στραβολογάω τώρα και να έχουν να μας ακούνε, ξέρω εγώ, καταχύμωνο με αυτά που λέμε και που δεν κάνουμε βεβαίως ποτέ. Και τους πέφτουν τα μαλλιά των ανθρώπων. Πάμε στο καλοκαίρι που έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται.
1: Για να μην έχουμε θέμα.
0: Μπράβο. Να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο, λιγότερους φαλακρούς.
1: Βεβαίως. Όσο γίνεται όμως.
0: Τι λέει η επιστήμη, Ανούλα μου.
1: Για πες.
0: Αυξημένη τριχόπτωση το χειμώνα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει και η θεωρία ότι το σώμα μας διατηρεί περισσότερες τρίχες στους ζεστούς μήνες για μια φυσική προστασία από τον ήλιο.
1: Το ανάποδο ήξερα εγώ.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Όταν μειώνεται η ηλιοφάνεια, σε ανατρέπω λοιπόν. Κάποιες από αυτές ολοκληρώνουν τον κύκλο τους και πέφτουν.
1: Οι τρίχες.
0: Εδώ είμαστε τώρα, έτσι. Ήρθαμε στα σωστά μας.
1: Ήρθαμε στα σοβαρά.
0: Τι κάνουμε,
1: τι
0: αποφεύγουμε
1: κάνουμε.
0: Το πολύ ζεστό νερό και την υπερβολική θερμότητα στο styling. Εσείς που με το σεσουάρ ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αποφεύγουμε επίσης τι. Εντάσσουμε, πρόσεξε. Ναι. Απαλό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής.
1: Θα τρελαθώ τώρα που τα κάνουμε
0: το
1: όλα αυτά.
0: Και δίνουμε σημασία στη διατροφή και τη γενικότερη φροντίδα του οργανισμού μας.
1: Μπα, φαλακρή με βλέπω.
0: Ναι. Να σου πω.
1: Και όχι τραγουδίστρια.
0: Εδώ δεν έχουμε μασάζ για το τριχωτό.
1: Έχει ένα ειδικό πώς το λένε, ένα ειδικό αντικείμενο το οποίο σου κάνει μασάζ στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τον μπορώ.
0: Δεν τον μπορείς.
1: Όχι, okay, όχι. Θα μείνω φαλακρή σου λέω.
0: Να μην βλέπεις και πολιτικές ειδήσεις. Γιατί εκεί
1: αυτό
0: σε βλέπω.
1: Αυτό το αποφεύγω διαροπάλου.
0: Σε βλέπω με, πώς τις λέμε, με ποστείς, πώς
1: έτσι,
0: τα λέτε
1: έτσι,
0: αυτά.
1: Ναι, μπράβο. Ναι, με περούκες.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, μουσική παρακαλώ.

0: νομίζω ότι είναι η εποχή του.
1: Κανού πράγματος.
0: Της επιστροφής στη φύση.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και υπάρχει και κανόνας 20-5-3. Σιγά. Μην πάει το μυαλό σου σε χιλιόμετρα.
1: Εμένα πήγε σε διαστάσεις, να σου πω την αλήθεια. Για πες.
0: Καλέ, δεν προβάρουμε μαγιό.
1: Για πες.
0: Πόση επαφή, τέλος πάντων, με το φυσικό περιβάλλον χρειαζόμαστε ανά εβδομάδα, μήνα και χρόνο. Όχι για να ζούμε, αλλά για να ανθίζουμε.
1: Το μπουκετάκι.
0: Ανθισμένη σε βλέπω.
1: Με βλέπεις έτσι.
0: Πρώτον λοιπόν, τι είναι το 20. Μια βόλτα 20 λεπτών σε πάρκο της γειτονιάς, 3 φορές την εβδομάδα. Μια χαρά το βρίσκω έτσι.
1: Το κάνουμε αυτό.
0: Αρκεί, λέει, για να μειωθεί η κορτιζόλη.
1: Βασικό αυτό, για να μην έχουμε διαβήτη.
0: Έτσι. 2. Πάμε στο 5. Τουλάχιστον 5 ώρες το μήνα αρχίζω και κουράζομαι σε πιο φυσικά μέρη, όπως ένα δάσος, ένα μεγάλο πάρκο ή μια παραλία μακριά από την πόλη.
1: Τις 12 ώρες που θέλεις να πας και να έρθεις από αυτό το υπολογίζει.
0: Περπατώντας.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Και 3. Τουλάχιστον 3 μέρες το χρόνο στην άγρια φύση. Προσοχή στις αρκούδες, παιδιά. Αν και η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα δεν επιτίθεται.
1: Πόσο άγρια φύση δηλαδή, ελεύθερο κάμπινγκ ας πούμε.
0: Άγρια φύση ρε παιδί μου, ελεύθερο κάμπινγκ, πεζοπορία.
1: Κάνα βουνό, κάνα καγιάκ, κάνα ράφτινγκ.
0: Καμιά τρέλα που πάει εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο λιγότερη τεχνολογία, Άννα, αυτά να τα βλέπεις εσύ που είσαι κολλημένη συνέχεια με τον υπολογιστή.
1: Που τον αγαπώ, δεν είναι μόνο για τη δουλειά.
0: Και περισσότερη φύση.
1: Ναι.
0: Τόσο το καλύτερο.
1: Αν κάνεις τον κανόνα 25 ή 23 παίζει ή πρέπει να είναι 25-3.
0: Το θέλει όλο. Όλο, όλο. Σε παρακαλώ πολύ, όλο.
1: Πάει αυτός ο κανόνας.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
2: Καλήν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Σε ακούμε.
0: Λοιπόν, σε ηλικία 49 ετών πέθανε η Άι, μια θηλυκή χιμπαρτζής με εξαιρετικές γνωστικές ικανότητες, η οποία μπορούσε να αναγνωρίζει περισσότερους από 100 κινέζικους χαρακτήρες, καθώς και τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου όπως γνωστοποίησαν οι Ιάπωνες επιστήμονες. Η Άι, το όνομα της οποίας σημαίνει αγάπη στα Ιαπωνικά, συμμετείχε επί δεκαετίες σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν την αντίληψη, τη μάθηση και τη μνήμη. Οι μελέτες αυτές συνέβαλαν σημαντικά στη διεύρυνση της κατανόησης της νοημοσύνης των πρωτευόντων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κέντρο για την Εξελικτική Προέλευση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου του Κιώτο. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, το πρωτεύον θηλαστικό απεβίωσε εξαιτίας οργανικής ανεπάρκειας και προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την προχωρημένη ηλικία του. Η Άι μπορούσε επίσης να διακρίνει τους αραβικούς αριθμούς από το 0 έως το 9, καθώς και 11 διαφορετικά χρώματα, όπως δήλωσε ο πρωτευοντολόγος Τετσούρο Ματσουζάβα, ο οποίος συνεργαζόταν μαζί της από το 2014. Οι γνωστικές της δεξιότητες αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων, μεταξύ των οποίων και μελέτες στο περιοδικό Nature, ενώ σε μέσα ενημέρωσης της αποδόθηκε το προσωνύμιο Ιδιοφυΐα. Η θηλυκή χιμπατζής, καταγόμενη από τη Δυτική Αφρική, έφτασε στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο το 1977. Το 2000 γέννησε τον Αγιούμου, του οποίου οι ικανότητες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ερευνητών σε μελέτες που αφορούσαν τη μεταβίβαση γνώσης από γονείς σε παιδιά, σύμφωνα με το Kyoto News. Το κέντρο τονίζει ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την Άι συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πειραματικού πλαισίου για τη μελέτη της νοημοσύνης των χιμπατζίδων, προσφέροντας ουσιαστική βάση για την κατανόηση της εξέλιξης του ανθρώπινου νου, επισημένοντας παράλληλα ότι η Άι επέδειξε έντονη περιέργεια και ενεργό συμμετοχή στις μελέτες. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.
1: Μάλιστα, είδες ρε παιδί μου τι χρωστάμε σε αυτή τη φύση που δεν τη σεβόμαστε.
0: Ναι.
1: Thank you, Βασιλεία.
0: Ευχαριστώ.

0: Μην.
1: Λοιπόν, εσύ που τέλος πάντων ξέρεις τα πολλά και το εννοώ αυτό και για τη μόδα.
0: Με έπιασε τρελά, διάβαστη. Έχω μεγαλώσει.
1: Παιδί
0: έτσι.
1: Μου, το cut out το ξέρεις.
0: Πρόσεξε.
1: Σιλβουπλέ, cut out. Βουβουλέ, cut out.
0: Ναι.
1: Βουκονέ, μάλλον, συγγνώμη.
0: Ναι. Oui. Ναι. Αλλά δεν μπορούσα να το διαβάσω. Μου φαινόταν συνέχεια ότι λέει κουτίε.
1: Κουτίε.
0: Και λέω, τι σχέση καμία έχει με την υψηλή μόδα η Μπέλα Χαντίντ.
1: Άντε, μπράβο. με τα χαμηλά οπίσθια.
0: Μετά κατάλαβα με τα οπίσθια. Σωστή θέση είναι, άλλα είναι χαμηλά.
1: Έτσι, λοιπόν, πήγε σε μια εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε ένα πάρτι τέλος πάντων. Φιλικό δείπνο μάλλον, που γίνανε και πολλά παιχνίδια εκεί και τα λοιπά.
0: Τα φαντάζομαι τα παιχνίδια.
1: Ναι, okay, και εμφανίστηκε και λανσάρισε το cut out. Τι είναι το cut out? Ένα φόρμα το οποίο έχει μόνο μπρος.
0: Μόνο μπρος.
1: Έτσι, για να λέμε
0: έτσι,
1: την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Έχει μόνο μπρος.
0: Ναι.
1: Πίσω.
0: Το κόψανε.
1: Βλέπετε ό,τι θέλετε. Παρακαλώ πολύ.
0: Αδιανόητο.
1: Λοιπόν, και έχει γίνει το σούσουρο. Μέχρι που της είπανε, ρε παιδιά, αυτή μπέρδεψε το φόρεμα.
0: Αλήθεια.
1: Έβαλε
0: είναι
1: τον
0: αυτό.
1: Μπρος πίσω.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: είναι αυτό που μου είπες, τι είναι το cut out σε άλλη
1: λοιπόν,
0: ιστορία.
1: Λοιπόν, το cut out είναι μόδα κατά Μπέλα Χαντίντ, η οποία τέλος πάντων λασάρει το φόρεμα μόνο μπρος.
0: Μπράβο.
1: Το πίσω το βλέπετε. Λοιπόν, το cut out στην τεχνολογία των αυτοκινήτων και ιδιαίτερα στην τεχνολογία των αυτοκινήτων του WRC, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Εντάξει. Ήταν ένας κόφτης για τους κινητήρες turbo που είχαν τα αμάξια, που όταν ανέβαινε η ατμοσφαιρική πίεση πάνω από το
0: επιτρεπόμενο όριο,
1: έπεφτε ο κόφτης, μπαμ, και την επανέφερε στα επίπεδα που έπρεπε να λειτουργεί.
0: Στους αυτός... κυρίους του πάρτι.
1: Ναι.
0: Τι κόψαν ακριβώς.
1: Κόφτης είναι κι αυτός. Γιατί άμα βλέπεις αυτό το πράγμα, έτσι, έρχεται το cut out, καπ, σου λέει πίσω. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Μπέλα.
1: Θα κυκλοφορούμε με τα χέρια στις τσέπες, δεν γίνεται.
0: Μπράβο της.
1: Μπράβο.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Ξέρω ότι τη δική σου την αγαπάς πάρα πολύ, ναι, τη λατρεύεις. Ναι. Άλλωστε, κοίταξε, δεν είσαι η μόνη. Όσοι έχουμε pets, είτε γάτες, είτε σκυλιά κυρίως, τα λατρεύουμε. Όμως, εδώ τώρα, σε έχω να πεις κάποια πράγματα, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι κλοπές σκύλων.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα μιλάμε για τη Βρετανία, βέβαια δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά τα στοιχεία που έχουμε από τη Βρετανία είναι ότι περίπου 2.000 ζώα επίσημα...
0: Σκύλοι.
1: Mm-hmm.
0: Τα κλέβουν.
1: Γιατί?
0: Κάθε χρόνο.
1: Γιατί άραγε. Κανείς δεν ξέρει. Προφανώς τα πουλάνε σε άλλες χώρες, αν είναι ράτσες.
0: Για πες τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για τα σκυλάκια μας.
1: Ένα απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, το οποίο έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται βάσει νόμου, είναι να μην αφήνουμε το σκύλο μας χωρίς λουρί στις βόλτες. Πάντα πρέπει να τον έχουμε με το λουρί του, είτε είναι μακρύτερο, είτε είναι πιο κοντό για εκπαίδευση. Πάντως να μην έχουμε την αίσθηση ότι είναι μικρός ή είναι ήσυχος ή οτιδήποτε άλλο και τον αφήνουμε ελεύθερο. Απαγορεύεται και μπορεί να ένα επιθετικό σκυλί άλλο να το δαγκώσει το σκυλί μας.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, αποφεύγεται να αφήνετε τα σκυλιά σε ένα pet shop για να κάνουν grooming ή οτιδήποτε άλλο και εσείς να φεύγετε και να πίνετε καφέ.
0: Για πολλές ώρες.
1: Για πολλές ώρες. Ναι. Εντάξει, δεν λέω να σε απέξω και να περιμένεις απίκο.
0: Εγώ έχω δει και κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Ότι τα σκυλάκια πολλές φορές, εντάξει, τα αφήνουν έξω από ένα κατάστημα.
1: Ναι.
0: Αλλά τα αφήνουν και έξω από τα μολ που είναι τεράστια.
1: Βέβαια. Και έξω από τα σούπερ μάρκετ έχω δει εγώ και τα αφήνουν. Και καλά, εκεί είναι και λίγο πιο κλειστός ο χώρος. Δηλαδή, ρίχνεις και μια ματιά στο σκύλο σου. Στα μολ.
0: Άντεντε. Ακόμη τι άλλο.
1: Και επίσης δεν πέφτουν θύματα κλοπής μόνο οι καθαρό εμείς σκύλοι, που ήταν η αρχική μου σκέψη και στην ΗΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι διαφορετικοί οι λόγοι που μπορεί να κλέψει κάποιος ένα σκύλο. Μπορεί να είναι όντως η ράτσα του, μπορεί να είναι το μέγεθός του, μπορεί να είναι η ηλικία του, μπορεί να είναι ότι τον παίρνει δωρεάν και δεν τον έχει πληρώσει.
0: Δηλαδή,
1: πολλά πράγματα μπορούν να είναι.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν κλέβουν μόνο σκυλάκια ράτσα.
1: Όχι, δεν κλέβουν μόνο σκυλάκια ράτσα.
0: Πάντως, να σου πω κάτι. Επειδή το βλέπω πάρα πολύ συχνά στα social media,
1: ναι,
0: με το σκύλο που αυτό, που το σκυλάκι μας, που το έτσι μας, που τα παιδιά, μην ανεβάζετε πληροφορίες για τα pets.
1: Εγώ θα σου λέω ότι είναι γενικός κανόνας αυτός. Μην ανεβάζετε φωτογραφίες με την ιστορία της ζωής σας.
0: Έτσι, σωστό.

0: Να, κάτι τέτοια φέρνει στην εκπομπή. Και μετά ας πούμε αυτοί οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν με την κακή έννοια της λέξης το περιβάλλον.
1: Φοβούνται.
0: Να σου πω, μετά αρχίζουν και σου λέει τώρα τι λένε αυτοί.
1: Έλαντε.
0: Αυτοί είναι λίγο επικίνδυνοι. Το αυτοί με ήττα. Παιδιά, εγώ δεν το λέω αυτό.
1: Όχι, όχι. Αυτοί εγώ.
0: Έτσι, μπράβο. Για πες.
1: Το ξέρεις το καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.
0: Το ξέρω.
1: Ξέρεις που είναι ο καθαρότερος ουρανός όμως του πλανήτη.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στη Χιλή.
0: Έλα ρε.
1: Άκου τώρα. Η επιστημονική κοινότητα στη Χιλή πέτυχε να ακυρώσει ένα βιομηχανικό έργο στη χώρα αξίας 10 δισεκατομμυρίων.
0: Εντάξει.
1: Για να προστατεύσει τον καθαρότερο ουρανό του κόσμου και τα κορυφαία αστεροσκοπία του πλανήτη που βρίσκονται εκεί, γιατί είναι ο καθαρότερος ουρανός του κόσμου, έτσι.
0: Εντάξει, και έχουν και ψηλά βουνά εκεί.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Το φιλόδοξο αλλά αμφιλεγόμενο έργο ΙΝΑ, μια μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου, ακυρώθηκε οριστικά και η απόφαση αυτή διασφάλισε ότι έρημος Ατακάμα, εκεί είναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα συνεχίσει να προσφέρει το πιο καθαρό νυχτερινό ουρανό, τουλάχιστον σε εκείνο το σημείο του πλανήτη. Γιατί για την Ελλαδάρα ο ουρανός μας δεν πάει πίσω.
0: Ναι.
1: Η απόσυρση τώρα του έργου, σύμφωνα με το άρθρο, από την εταιρεία AES, Andes, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Διότι όταν υπάρχει πίεση και κοινωνική και πολιτική διάθεση,
0: okay,
1: μπορεί η βιομηχανική ανάπτυξη να σεβαστεί τις περιοχές της παγκόσμιας επιστημονικής σημασίας. Δεν είναι όλα γιούρια.
0: Έτσι. Και πόσο ήταν αυτό, 10 δις.
1: 10 δις πήραν πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Χαρά που έχουν κάνει όλοι οι υπολογίζαν ότι θα δουλέψουν σε αυτό
0: εμείς
1: το έργο.
0: Στην Ελλάδα δεν κινδυνεύουμε, αγάπη μου.
1: Όχι. Έργο 10 δις δεν πρόκειται να δούμε ποτέ.
0: Οπότε μια χαρά. Ο ουρανός μας μια χαρά.

0: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Φα 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί, 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original, 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: τι μας έχει σήμερα, για πες.
1: Λοιπόν, σήμερα η μουσική ενότητα μιλάει για ντουέτα.
0: Ένα.
1: Και είναι ένα ντουέτα το οποίο εγώ, ας πούμε, προσωπικά το έχω λατρέψει.
0: Ναι.
1: Έτσι, το έχω λατρέψει για όλα του. Και για αυτούς που συμμετέχουν και για τη μουσική του και για τα πάντα όλα. Easy Lover.
0: Μια χαρά.
1: Philip Bailey, Phil Collins, 1984, και ποιος δεν το έχει, τέλος πάντων, αυτό. Ο Phil Bailey ήταν πολλά πολλά χρόνια μέλος των Earth, Wind and Fire.
0: Συγκροτηματάρα.
1: Τώρα τι να συζητάμε. Και βεβαίως ξέρετε ότι ο Phil Collins ξεκίνησε από τους Genesis, άλλο τεράστιο group. Συνεργάστηκαν για αυτό το pop της δεκαετίας του 80, από το άλμπουμ του Philip Bailey, Chinese Wall.
0: Ναι.
1: Αν και το κομμάτι ήταν μακράν η μεγαλύτερη επιτυχία του Bailey, ο Collins σημείωσε ξανά επιτυχία την επόμενη χρονιά με το Separate Lives, το ντουέτο που έκανε με τη Marilyn Martin. Για τον Collins αυτό το ντουέτο δεν ήταν hit.
0: Αλήθεια.
1: Ήταν για τον άλλον.
0: Όπως και να είναι, είναι για την
1: κομματάρα.
0: Εποχή. Κουκλίτσα.

0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Εγώ με το που τελειώνει η εκπομπή δεν πρόκειται να ξανά.
1: Ζούμε σε επιθετικό περιβάλλον.
0: Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό ας πούμε το.
1: Το bullying. Πραγματικά.
0: Που υφίσταμε από την ομάδα παραγωγής.
1: Ναι, ναι, όλοι γελάνε.
0: Λοιπόν. Εντάξει.
1: Εντάξει. Σημείωσέ μαζί σου,
0: το,
1: μαζί σου.
0: Βρες άλλον παρτενέρ.
1: Απαπα, άλλον ναι. παραγωγό.
0: Ναι. Α, παίζει και αυτό. Ναι, εντάξει. Το είχα σκεφτεί. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως μόνο.
0: Ναι. Mm. Θα δείξει, αύριο θα δείξει.
1: Όχι, όχι.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν παρέα σας.
1: Και μαζί μας.
0: Η Βασιλεία Πέτρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν τι νόμιζες.
1: Στη γωνία ο Γεωργακόπουλος.
0: Λοιπόν. Όχι, οκ, okay, δικό μας παιδί.
1: Δικό μας, κατά δικό μας.
0: Λοιπόν, Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή και στο τρολάρισμα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πολύ

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr. Στο αλφα

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικά καλλινορίσματα, μια εκπομπή με πολύ κριτική μουσική, μαντινάδες, σχόλια και αθυβολές. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
2: Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη σήμερα και εσείς ακούτε τα κριτικά καλλινορίσματα όπως κάθε Σάββατο από το ραδιόφωνο Λιχνάρι της Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.
1: Χιλιάδες χρόνια ιστορίας έχει η Κρήτη και όσο είναι μπορετό να πάμε πίσω στο χρόνο, ανέκαθεν χαρακτηριζόταν ως μια κοινωνία με έντονη συνοχή και ένα νησί κοιτίδα πολιτισμών και παράδοσης, μα και κοιτίδα της Ορθοδοξίας αποτέλεσε η Κρήτη από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια και η συμπόνια ήταν πάντα βαθιά ριζωμένες στην κοινωνία της Κρήτης. Ήταν η παράδοσή της. Πριν λίγες μέρες διαβάσαμε σε κριτική ιστοσελίδα την πρόταση συμπολίτη μας από την Κρήτη για την ανάγκη να μπει μάθημα στα σχολεία όλης της Ελλάδας με περιεχόμενα πώς θα γίνουμε άνθρωποι για να έχουμε μέλλον.
2: Και ως ιστερόγραφο της πρότασής του αναφέρει αυτό που μαθαίνει ο καθηγητής Γιάννης Φρονάκης από την Νεάπολη στους μαθητές του. Ότι δηλαδή οι πολίτες ευημερούν όταν ευημερεί η κοινωνία. Ποτέ το αντίστροφο. Μάλλον στις μέρες μας κάτι έχει αλλάξει για να υπάρχουν όλο και περισσότερες φωνές, επισημάνσεις από σκεπτόμενους συμπολίτες μας για την ανάγκη να ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας. Την ανάγκη να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο κόσμο. Είναι στο χέρι μας, υπογραμμίζει και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος στα Χανιώτικα Νέα. Μπορούμε να κάνουμε ένα καλύτερο κόσμο. Πιο σωστό, πιο δίκαιο, πιο φιλάδελφο, πιο ανθρώπινο. Το ζητούμενο πλέον είναι, συμπληρώνει ο κύριος Ευγένιος, η χαμένη ανθρωπιά μας.

0: θυμόμαστε αυτό που είπε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ότι το ζητούμενο πλέον είναι η χαμένη ανθρωπιά μας. Μεγάλη κουβέντα, φίλες και φίλοι, αυτή η αίσθηση ότι η ανθρωπιά μας μειώνεται συνεχώς στις μέρες μας, είναι διάχυτη στην κοινωνία μας. Την εποχή μας το εγώ είναι κυρίαρχο αντί του εμείς. Κλεισμένοι άνθρωποι του σήμερα στον τεχνολογικό τους ατομικισμό και στην επιδίωξη απόκτησης υλικών αγαθών, αποδυναμώνουν τους δεσμούς τους με τους συνανθρώπους τους. Κι όμως οι άνθρωποι έχουν ανάγκη το διπλανό τους. Η σύνδεση με τον συνάνθρωπό μας δεν είναι απλώς μια επιθυμία, αλλά μια βιολογική και ψυχολογική ανάγκη, μια αναντικατάσταση ανάγκη για συναισθηματική στήριξη.
1: Κι όπως χανόμαστε πολλές φορές στο παρελθόν της κριτικής ιδέας για να ανιχνεύσουμε τον άνθρωπο του χθες και να βρούμε συμπεριφορές που μας στηρίζουν σήμερα, έρχεται ο αξέχαστος φίλος μας συγγραφέας Νίκος Ψηλάκης με το άρθρο του «Το Αρνοκλήσι» στο περιοδικό «Υπερχή» των σούπερ μάρκετ Χαρτζαδάκη να μας ανοίξει τα παραθύρια της ψυχής. Έναν εκπληκτικό θεσμό κοινωνικής αλληλεγγύης με σε παλιές ορεινές κτηνοτροφικές κοινωνίες της Κρήτης θα μοιραστούμε μαζί σας. Τότε που οι κοινωνίες μας δεν άφηναν κανένα μοναχό στην κακοτυχιά και τη συμφορά του. Τότε που πολλές φορές λέμε πως ο κόσμος μας ήταν καλύτερος.

0: είναι ένα από τα πιο ευγενικά έθιμα των παλιών κριτικών, υπογραμμίζει ο Νίκος Ψηλάκης. Ή μάλλον ήταν, γιατί το ξεχάσαμε και αυτό το έθιμο, όπως τόσα και τόσα που αποτέλεσαν κάποτε κανόνες ζωής. Αρνοκλήση το λέγανε και ήταν κάτι σαν άγραφος νόμος που μπορεί να μην απέδιδε δικαιοσύνη όπως την εννοούμε σήμερα, αναδείκνυε όμως την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη, συνέβαλε στην πολυπόθητη κοινωνική αρμονία και έκανε ομορφότερη τη ζωή των ανθρώπων.
1: Ένας κύκλος ανομαλίας και κατάφορης αδικίας έκλεινε με το αρνοκλήσι και έκλεινε με σημαζόξεις, με κρασί και με τραγούδι. Ήμουνε παιδί 12-13 χρονών όταν άκουσα, σημειώνει ο Νίκος Ψηλάκης, τη λέξη αρνοκλήσι για πρώτη φορά. Δυο βοσκοί καθόταν στο καφενείο και κουβεδιάζανε. Εγώ παραδίπλα μου άρεσε να γρυκώ παλιές σαρανταρές. Έτσι λέγανε κάπως σκοπτικά τις παλιές ιστορίες.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κριτικά Καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Γέροι και δυο, συνεχίζει ο Νίκος Ψηλάκης, μιλούσαν για τα νιάτα τους και αδυνατούσαν να προσδιορίσουν με ακρίβεια το χρόνο μιας από τις απανωτές ιστορίες που διηγούνταν. «Ετότε σας που κάμαμε το αρνοκλής του τάδε», είπε ο ένας, και ο άλλος κατάλαβε. Έτσι άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι. Σου παρακάλεσα να μου πουν και μένα αυτή την ιστορία.
0: Εντυπωσιάστηκα τόσο που δεκαετίες μετά αποφάσισα να συμπεριλάβω αυτόν τον υπέροχο θεσμό κοινωνικής αλληλεγγύης στο μυθιστόρημά μου «Δύο φεγγάρια δρόμο». Έτσι όπως τον είχα ακούσει. Αντί για περιγραφή του εθήμου, σκέφτηκα να μεταφέρω μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο. Ίσως να γίνει έτσι πιο κατανοητό το κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο γεννήθηκαν και μεγαλούργησαν τέτοια έθιμα.

0: Η υπόθεση του μυθιστορήματος «Δύο φεγγάρια δρόμου», αφηγείται ο Νίκος Ψηλάκης, εκτυλίσσεται στη μεταπολεμική Κρήτη δεκαετία του 1950, στο φαιό μετεμφυλιακό σκηνικό της διχασμένης Ελλάδας. Ένας από τους δευτερεύοντες ήρωες της ιστορίας, ο Μανιός, πέφτει θύμα ζωοκλοπής και μάλιστα την εποχή που ο ίδιος είχε συλληφθεί για άσχετο λόγο από την πανταχού παρούσα εκείνα τα χρόνια ελληνική βασιλική χωροφυλακή. Ας μεταφερθούμε όμως στην εξιστόρηση του συγγραφέα από το μυθιστόρημά του «Δυο φεγγάρια δρόμου».
1: Τούτη νέα η ζωοκλοπή που είχαμε φτωχό το Μανιό δεν ήταν σαν τζάλες. Ήταν πιο μπαμπέσικη από όσες είχαν ακουστεί μέχρι τότε στα γυροχώριουλα. Οι ζωοκλέφτες που ήξεραν κατά πώς φαίνεται από πρώτο χέρι ότι είχε συλληφθεί όλο το σόι του, πήγανε το ίδιο βράδυ στην έρημη Μάντρα και τη ρήμαξαν. Αναστατωθήκανε οι ριζίτες όταν μαθεύτηκε η κλεψά. Δεν τη χωρούσε ο νους τους. Έθιμο το είχαν απαράβατο να μην πειράζουν τα κοπάδια όσων έλειπαν από το χωριό για οποιοδήποτε λόγο. Κλεψά σε βάρος αρρώστου, διωγμένου, φαντάρου και φυλακισμένου δεν είχε γίνει ποτέ.

0: Εσυναχτήκανε οι κεφαλές του χωριού, συνεχίζει ο συγγραφέας, και αποφάσισαν να κάμουν αρνοκλήση. Την πρώτη Κυριακή του Απρίλη ανέβηκαν όλοι στο μητάτο του Μανιού. Από εκεί φαινόταν καθαρά το βοσκοτόπι. Τα πίσω πλάγια δεν φαινόταν καθαρά. Ήταν καλυμμένα από αραιούς καπνούς. Χρειάστηκε να προχωρήσουν κι άλλο, να πλησιάσουν περισσότερο για να καταλάβουν. Πάνω από 20 βοσκοί είχαν φτάσει από τη νύχτα. Είχαν ανάψει φωτιές, είχαν βάλει τις πέτρες ολόγυρα στις φλόγες και είχαν αραδιάσει τις σούβλες με τα αντικριστά. Στίβες ήταν τα κρέατα που σιγοψύνονταν.
1: Και το πιο παράξενο απ' όλα, ο Κάτσουνας ο Λιράρης. Εκεί ήταν κι αυτός. Κρατούσε μια παλιά βροντόλυρα, ήταν όρθιος και έπαιζε. Μπροστά στο μητάτο στεκόταν ο παπά Πυρόβολος με το μεγάλο ασημένιο σταυρό κρεμασμένο στο στήθος. Φώναξε κοντά του την οικογένεια του Ντουλούμπα, το γέρο Φρίξο, το Μινά και Κάμπο στους άλλους γερόντους και άρχισε να λέει: «Βασανίστηκα πολύ αν έπρεπε να δώσω την άδεια μου για το σημερινό, το αρνοκλήσι. Μεγάλη Σαρακοστή είναι, το κατέχετε. Μέγα αμάρτημα να τρώει κανείς κρέας την ώρα που περιμένει τα πάθη του Χριστού και την Ανάσταση».

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Ακούτε ραδιόφωνο Λιχνάρι, το ραδιόφωνο που φωτίζει την καλή μουσική και την εκπομπή κριτικά καλλινορίσματα που παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης και ο Γιάννης Νιωτάκης. Η εκπομπή μας αναμεταδίδεται από τον σταθμό 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα παλιό ευγενικό έθιμο της Κρήτης, το Αρνοκλήσι.
5: 6 έχει ο Απρίλης σήμερα, συνέχισε ο Παπαπυρόβολος. Την άλλη Κυριακή είναι το Βαγιόν και την παράλλη η Λαμπρή. Πού ξανακούστηκε μωρέ να γλεντοκοπάνε και να μπεκροπίνουνε τέτοιες μέρες? Αν έρθει εδώ ο Χριστός και δει τις σούβλες και τα αντικριστά, θα το κάνει όπως έκαμε με τους εμπόρους στο ναό της Ιερουσαλήμ, που τους έβγαλε όξο με κλωτσιές. Αλλιώς θα ανοίξει και τα δύο φύλλα στις πόρτες της κόλασης και θα μου πει: «Πέρασε τώρα, Παπαπυρόβολε, πέρασε σούμπιτος και μη ρωτήσεις γιατί».
4: Αλλά εγώ, ο παπάς του χωριού, παίρνω το κρίμα στο λαιμό μου. Αρχές της Σαρακοστής ήρθε ο Γεροφρίξος στην εκκλησά και με ξεμονάχιασε. «Το κετό», μου είπε, «πρέπει να γίνει αρνοκλήσι και θέλω με την άδεια σου, Παπαπυρόβολε». «Και γιατί, μωρέ, τώρα και όχι το Μάη?» τον ερώτηξα. «Μα γιατί δεν κάνει να νεπιάσει σκοπάδι το Μάη? Δεν προλαβαίνεις κιόλας», μου είπε.
6: «Πότε θα με έρθει η άνοιξη, να πρασινίσει η πλάση, να βγει ο ήλιος στα ψηλά να μου γλυκογελάσει, να θύσουν όλα τα κλαδιά, τα δέντρα να βλαστήσουν και τα πουλιά να ψάχνουνε πού τη φωλιά να χτίσουν, να ακούσω κούκο να λαλεί, φάσα να μουρμουρίσει και το λαγουδογέρακο να μου γλυκοσφυρίξει.

0: Τρεις μέρες έκαμα, συνέχισε ο Παπαπυρόβολος, να του απαντήσω. Δυο νύχτες δεν εκοιμήθηκα. Μη θαρείτε πως δεν πάλεψα κι εγώ. Αντροκάλεσε ο νους την καρδιά. Παλέψανε οι δυο τους, ματώσανε. Μα η παντέρμη η καρδιά είναι ακαταμάχητη. Κατάφερε πάλι να νικήσει. Ήμαρτον Θεέ μου, ήμαρτον. Έδωκα την άδεια. Μια μέρα είναι, θα περάσει. Φάτε κρέας, πιέτε κρασί, χορτάσετε, για να έχετε κουράγιο και δύναμη να κρατηθείτε μέχρι τη λαμπρή. Από αύριο πάλι βρούβες, ψωμί, κελιά.
1: Μη με γελάσετε, έχω λόγο να δώσω. Πήρε το φλασκί ο παπά Πυρόβολος, το σταύρωσε. Ύστερα σηκώνοντας τον ασημένιο σταυρό στο στήθος του, άρχισε να ψάλλει. Ευλόγησον Κύριε την βρόση και την πόση των δούλων σου. Κάθισαν όλοι στο παχύ στρώμα του χόρτου, έβαλαν τα ψημένα κρέατα μπροστά τους, μασούσαν και με τις τέσσερις μασέλες.

0: Στο μεταξύ κατέφταναν κι άλλοι βοσκοί. Στα σκαρβέλια των μουλαριών ήταν δεμένα αρνιά. Σε άλλο μουλάρι ένα, σε άλλο δύο, σε άλλο τρία. Πεσκέσεις στο μανιό τα έφερναν. Παλιό έθιμο ήταν το αρνοκλήσι. Όταν κακοπάθαινε κάποιος βοσκός, δεν τον άφηναν οι άλλοι μοναχό να παλέψει τη συμφορά του. Καλούσαν μάζοξη στη μάντρα του, έκαναν συνάθρηση, έτρωγαν και έπιναν όλη τη μέρα. Μοναδική υποχρέωση του κάθε καλεσμένου ήταν να φέρει μαζί του ένα ή περισσότερα ζωντανά.
1: Μαζεύονταν έτσι η πρώτη συρμαγιά. Ο κακοπαθημένος βοσκός ήταν έτοιμος πια να αρχίσει από την αρχή και να πιάσει το κοπάδι του. Ζαλισμένος ο μανιός έβλεπε τα αρνιά και τα ρήφια να πληθαίνουν στη μάντρα του. Όλο το χειμώνα τον είχε περάσει βυθισμένο στην πίκρα. Η μάντρα του μανιού έγινε χωροστάση. Φωτιές έβγαζε η βροντόλυρα του κάτσου να του λιράρει. Σπίθιζαν τα γερακοκούδουνα του δοξαριού του.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κριτικά Καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Ο Γερομινάς, συγκληρώνει ο συγγραφέας, είχε ανεβεί στο Μητάτο με τα πόδια. Κουράστηκε, ζορίστηκε, αλλά τα κατάφερε. Και όχι πως δεν είχε τον τρόπο να έρθει καβαλάρης. Όσοι τον έβλεπαν προπατάει, του πρόσφεραν τα ζωντανά τους. Αμετάπιστος εκείνος. Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Αφήστε με να τον εχορτάσω τον κόσμο. Δεν τον εχόρτανε. Τον αγκάλιαζε με τα μάτια. Τον εχάιδευε. Σταματούσε μπροστά σε κάθε πρίνο, σε κάθε χαράκι. Ακουμπούσε τα λουλουδάκια. Χάδευε τις πέτρες.
0: Σε κάθε πηγή, και δεν ήταν λίγες οι μικροπηγές που συναντούσε κανείς στα περάσματα του βουνού, έσκυβε, σταύρωνε με την παλάμη του το νερό, έπινε. Φτάνοντας στο Μητάτο έτρεξαν να το ρωτήσουν οι άλλοι οδηπόροι. «Τον χόρτασε στον κόσμο, Μπάρμπα Μινά?» «Δε χορταίνεται ο κόσμος, παιδιά μου. Κανείς ως τώρα δεν το χόρτασε. Εξαίρεση θα κάνει ο Θεός σε μένα».

0: Πέρασαν δεκαετίες πολλές από τότε που άκουσα για πρώτη φορά τη λέξη αρνοκλήση, συμπληρώνει την εξιστόρησή του ο Νίκος Ψηλάκης. Μα όποτε τη συλλογούμε νιώθω να αγαπώ ακόμη πιο πολύ τον τόπο και τους ανθρώπους και να θαυμάζω τους ρεσπέριδες, τους γεωργούς Παναπή, τους βοσκούς, τους ξωμάχους που είχαν επινοήσει τόσο σπουδαίους θεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης.
1: Αυτό το όμορφο παλιό έθιμο θελήσαμε, φίλες και φίλοι, να μοιραστούμε μαζί σας σήμερα. Ένα έθιμο ευχή να μπορούσε να γίνει προζύμικη για το αύριο, να ξεσηκώσει και να ξημερώσει ένας κόσμος καλύτερος, γεμάτος ανθρωπιά, αλληλεγγύη, αγάπη και συμπόνια που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τη μαντινάδα της εβδομάδας. Είναι στο τραγούδι ο Βασίλης Σταυρακάκης που λέει «Είναι αναζητώ πουλιά και αθούς, φιλιές, φωνές και ανθρώπους, πότε στη θύμηση σταχνώ, πότε στους ονείρους τόπους». Ξεχωριστό χαιρετισμό πέμπουμε σε όλους σας φίλες και φίλοι που μας ακούτε εδώ στη Ρόδο, στα γύρω νησιά, στην Κρήτη, μέσα από τον 104,4 του Αγίου Νικολάου και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ. Από μένα και τον Γιάννη τον Νιωτάκη που παρουσιάσαμε την εκπομπή, καθώς και από τον Παναγιώτη τον Χριστοφόρου που ήταν στην παραγωγή, σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι και ως τότε από τα κριτικά μας καλλινορίσματα καλή σας ώρα.

0: χτί. Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: προσοχής από μιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Έχω την ανάγκη να ξεκινήσω με κάτι χαρούμενο, ευχάριστο και κάτι το οποίο είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αλλά καλύτερα να ξεκινήσουμε αυτό παρά με Μαυρίλες, θα έλεγα. Oktoberfest στο Μόναχο ξεκίνησε, κρατάει μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου και είναι μια τεράστια γιορτή μπίρας που, όπως διαβάζω εδώ, ξεκίνησε από ένα χάμο. Εκτός ότι οι Γερμανοί μας αγοράζουν τα αεροδρόμια, τις τηλεπικοινωνίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, πρέπει να μαθαίνουμε και τα ήθη και τα έθιμά τους. Αλλά σαν γιορτή, επειδή έχω βρεθεί εκεί παλιότερα, είναι ωραία. Είναι η γιορτή της μπίρας πραγματικά. Και αυτή την εβδομάδα εδώ μαζί, καλωσορίσατε και σήμερα, ο Κώσμας Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Θυμήσου και σήμερα μαζί και αύριο μαζί αυτήν εδώ την ώρα, 2 ώρες σήμερα μπροστά μας, 2 ώρες αύριο. Μείνετε εδώ με καινούρια, με παλιότερα, θα περάσουμε καλά.

τόσες μέρες δεν σας είπα κάτι για τον για την απουσία, το φευγιό του Μαζονάκη. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε πολλά. Το μόνο που σίγουρα οι περισσότεροι ανακαλύψαμε είναι ότι ο κόσμος δεν ήξερε ότι τον αγαπάει περισσότερο από ό,τι νόμιζε. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις τώρα, αλλά σίγουρα από αυτά που έχω ζήσει ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο. Τα ραδιόφωνα παίζαν πάρα πολύ Μαζονάκη σε όλη την Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι ανακαλύψαμε ότι τον αγαπάμε περισσότερο, τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Αυτό είναι το σίγουρο.

Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμήσου, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media, Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε όλα. Σε λίγα λεπτά επιστρέφω, μην το κουνήσεις.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι. 104,4.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η περίεργη είδηση της ημέρας είναι ότι ο Αύγουστος ήταν ένας πολύ πολυσύχναστος καλοκαιρινός μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου στο Ισραήλ, όπου σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων περίπου 2,65 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από το αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια του μήνα, 20% περισσότερο από τον Αύγουστο του 25. Από μερικοί άνθρωποι μάλλον θέλουν ακόμα και να ζουν επικίνδυνα στις διακοπές τους. Δεν ξέρω αλλιώς μπορώ να το πω αυτό. Περίεργη είδηση να σου λένε τον Αύγουστο το Ισραήλ είχε πολύ κόσμο, πολύ τουρισμό, αύξηση 20% από πέρυσι. Εκτός κι αν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί ήταν αυτοί που είχαν μετακίνηση μεγάλη φέτος σε σχέση με πέρυσι. Τι να πεις. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Καλωσορίσατε, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα. Έτσι, με παλιά, με καινούρια, ταξιδεύουμε, ονειρευόμαστε

Τζακ Σαμπονέτη έρχεται για συναυλία στην Ελλάδα, στην Αθήνα πιο σωστά. Νομίζω ότι είναι sold out τα εισιτήρια πλέον. 25 Σεπτεμβρίου. Είναι ο αγαπητός, ο αγαπημένος, πάρα πολλές τουλάχιστον από αυτό που έχουμε διαπιστώσει εδώ, η παραγωγή, τα 6-7 τελευταία χρόνια.

από ό,τι διαβάζω εδώ, ο τουρισμός πήγε περισσότερο καλύτερα. Έτσι σε πάρα πολλές χώρες φέτος, τουλάχιστον κοιτώντας τα νούμερα μέχρι και Αύγουστο. Οι πιο δημοφιλείς διεθνείς προορισμοί τον Αύγουστο ήταν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και όσον αφορά τα δικά μας, Ελλάδα δηλαδή και Κύπρο, η Λάρνακα, η Αθήνα, η Κρήτη και η Ρόδος στις πρώτες θέσεις. Εξετάζοντας ολόκληρη την περίοδο από τον Ιανουάριο, η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν οι πιο δημοφιλείς χώρες. Αμέσως μετά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιταλία. Μεταξύ των πόλεων, η Αθήνα στην πρώτη θέση, ακολουθεί η Λάρνακα, το Ντουμπάι και το Παρίσι.

Από ό,τι καταλάβαμε μέχρι στιγμής, οι τουρίστες έρχονται περισσότεροι, αλλά δεν ξοδεύουν περισσότερο, ξοδεύουν λιγότερα. Λογικό είναι αυτό. Αντί για να βγαίνουν κάθε μέρα έξω και να τρώνε, πήγαν στα σούπερ μάρκετ και άρχισαν να αγοράζουν τρόφιμα. Κάνουν οικονομία από εκεί. Γιατί όπως ξέρουμε υποφέρουν και στη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία.

Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Και μετά τις διαφημίσεις, εδώ επιστροφή για τη δεύτερη ώρα. Με παλιά, με καινούρια. Τα ακούς εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσετε.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλου τροφά 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
0: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
0: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
0: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
0: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

δεύτερη ώρα μαζί. Καλωσορίσατε καινούργη στην παρέα μας. Touch Touch. Μόλις ακούσαμε φρεσκότατο. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ολόκληρη ώρα. Και κάτι που διάβασα και νομίζω ότι ταιριάζει με όλα αυτά που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες και που ζει ο καθένας ξεχωριστά στη ζωή του. Κανείς δεν αρρωσταίνει από αυτά που τρώει. Αρρωσταίνει από αυτά που τον τρώνε. Ε, τι λέτε? Πολλοί από τους δικούς μας ανθρώπους που έχουν φύγει νομίζω ότι είχαν κάτι τέτοιο.

Όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη λίγο πολύ είμαστε βρωμιάριδες από ό,τι έχουμε καταλάβει. Μας το θυμίζουν συχνά κάποια δημοσιεύματα που διαβάζω εδώ. Έχουμε την δικαιολογία ότι μπορεί τα καλαμάκια, τα καπάκια, τα ποτηράκια να τα έχει πάρει ο αέρας. Πράγμα που δεν συμβαίνει, έχουμε δει πάρα πολλούς να τα πετάνε έτσι. Στο δρόμο, στο μεγάλο σκούπο δεν είναι εκεί που το λέω εγώ. Όμως πετάμε πάρα πολλά πράγματα στις θάλασσες και τις βρωμίζουμε. Από ό,τι διαβάζω εδώ, από το 2019 ως σήμερα έχουν ανασυρθεί πάνω από 6.000 τσιμεντόλιθοι, 11.700 συνθετικά σκοινιά από τις ελληνικές θάλασσες, κυρίως στον Ευωϊκό και στο Θρακικό πέλαγος. Περισσότεροι από 360 τόνοι απορριμμάτων έχουν απομακρυνθεί. Το 83% είναι πλαστικά. Και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά είναι εγκαταλειμμένος αλλιευτικός εξοπλισμός. Εκεί παίζει να είναι και Τούρκοι μέσα. Τι να σου πω. Από αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό. Έλεγχος λέει, αστυνόμευση, δεν ξέρω και εγώ τι. Παντού αυθυνόμευση. Λίγο περίεργο δεν είναι αυτό? Αντί για να πεις πρέπει να έχεις λίγο πολιτισμό μέσα σου, λίγο παιδεία, για να μην τα ρίχνεις τα σκουπίδια στη θάλασσα.

Take Me There από Ντάτι. Και έρχονται διαφημίσεις, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου θυμίσω μια τελευταία φορά, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ για το τελευταίο ημέρο. Μη φύγει κανείς.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: 2841 26496 και 2841024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
3: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστροφή στη μουσική με Ολίβια Ντίν. Τελευταίο 20 λεπτό. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου και αύριο είμαστε μαζί, την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές μας εδώ. Διαβάζω εδώ ποιοι από τους παλιούς ηθοποιούς των ασπρόμαυρων ταινιών ζουν ακόμα. Και διαβάζω εδώ Άννα Κυριακού, Ζωζό Σαμπουτζάκη, Ρίκα Διαλυνά, Μάρθα Βούρτσι, Μπέτι Αρβανίτη, Ξένια Καρογιαροπούλου που είχε και γενέθλια, έκλεισε τα 89 τις προάλλες, Μέλπο Ζαρακώστα, ενώ και από τους άντρες είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ζει ακόμα, ο Γιώργος Πάντζας, επίσης διαβάζω εδώ, αν κάνω κάπου λάθος, αλλά τα έψαχνα αυτή τη στιγμή, ζει ο Κώστας Πρέκας επίσης, να το πούμε και αυτό. Και ο Βασιλάκης ο Καΐλαζη. Ήταν μικρός αυτός.

τώρα να ρωτιέσαι γιατί μου ήρθε έτσι να τα ψάξω αυτά. Γιατί φεύγουν οι νεότεροι που μας αρέσουν, ηθοποιοί και τραγουδιστές, ψάχνουμε να δούμε ποιος ζει από τα παλιά.

Ο καλός δημοσιογράφος είναι αυτός που δεν ενοχλεί την τοπική αγορά της χώρας που βρίσκεται. Και έτσι διαβάζω εδώ για τη Μεγάλη Βρετανία, μακριά από μας αυτά. Δεν συμβαίνουν σε εμάς αυτά που γράφουν εδώ. Αγοράζουν, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία κονσέρβες σκουριού, ενώ μέσα υπάρχει άλλο ψάρι. Υπάρχει το ψάρι το σαφρίδι χυλής. Να το ξέρει ο άλλος τώρα το σκουμπρί. Μεγάλες αλυσίδες, λέει. Σούπερ μάρκετ. Κάποιες από αυτές που αναφέρονται εδώ υπάρχουν και στη χώρα μας. Αλλά ξέχασα το άλλο που λέγαμε παλιά. Τα πληρώνουμε πιο ακριβά εδώ, γιατί είναι άλλης ποιότητας αυτά που πουλάνε εδώ. Δεν είναι ίδια με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα κορόιδα. I am a very stylish girl. Εμείς όταν παίρνουμε κονσέρβα σκουμπιού είναι σκουμπρί. Δεν είναι σαφρίδι χυλής. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Very good. How do I look? How do I look? How do I look? Very good. I must say I'm amazed. I have a very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. How do I look?

She's not my baby, η αγαπημένη μου. Ισχύει ένα Σπάιρο. Εδώ και ένα χρόνο περίπου. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Κοσμάς και Τραμάδος. Δίνω ραντεβού για αύριο, την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε όμορφα αυτές τις ώρες, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 22 ώρες από τώρα. Γεια χαρά από μένα.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
5: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
6: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανταστικούς κόσμους.

αφιέρωσε τη ζωή της στη διάσωση, την καταγραφή και τη διάδοση της αυθεντικής δημοτικής μουσικής μακριά από οτιδήποτε ψευτοφολκλόρ προσεγγίσεις. Ο λόγος βέβαια για τη μοναδική αείμνηστη Δόμνα Σαμίου, η οποία γεννήθηκε στην Κεσαριανή στις 12 Οκτωβρίου του 1928 και ήταν Ελληνίδα ερμηνεύτρια αλλά και ερευνήτρια που συνετέλεσε στη διάσωση, όπως είπαμε, και διάδοση της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και την έκανε αυτό που είναι σήμερα για μας όλους, μικρούς και μεγάλους.

Οι γονείς της ήταν Μικρασιάτες. Η μητέρα της ήρθε το 22 μαζί με τους πρόσφυγες από το χωριό Μπαϊντήρι, γύρω από τη Σμύρνη. Ο πατέρας της ήρθε αργότερα, ένα χρόνο μετά, με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Στην αρχή η μητέρα της, όπως όλοι οι πρόσφυγες, έμενε σε αποθήκες, σε σχολεία και μετά τους δώσαν αντίσκηνα στην Κεσαριανή, όπου εκεί γεννήθηκε και η Δόμνα. Και όπως ίδια είχε εξομολογηθεί, το ταλέντο, το χάρισμα και όλο αυτό το δώρο της φωνής της το πήρε από τον μπαμπά της.

ξέρω αν γνωρίζετε ότι η ραδιοφωνία στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1936 και από τα πρώτα στελέχη ήταν ο Σίμων Καράς, ο οποίος και οργάνωσε το Τμήμα Δημοτικής Μουσικής. Εκεί λοιπόν γνωρίστηκε με τη Δόμνα Σαμίου. Και μάλιστα ο Σίμων Καράς, όπως έλεγε η ίδια, ήταν ο πρώτος που κάθε καλοκαίρι όταν έπαιρνε άδεια από τη δουλειά του γίναγε όλη την Ελλάδα από πάνω μέχρι κάτω, κατέγραφε όλα τα τραγούδια ακούγοντας τους πολύ μεγάλους ανθρώπους να τα τραγουδούν και έγραφε εκείνος τις νότες, γιατί ήξερε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μείνει το ελληνικό τραγούδι για πάντα, μα για πάντα καταχωρημένο στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, αλλά και στα χαρτιά μας.

Φτάνουμε λοιπόν στο 1954, όπου η Δόμνα Σαμίου μπαίνει στην ΕΙΡ. Υπάλληλο στο τμήμα λοιπόν εθνικής μουσικής με προϊστάμενο το Σίμων Καρά. Εκεί τι είχε να κάνει? Είχε να ακούει μουσικά λαϊκά συγκροτήματα που έρχονταν από διάφορα μέρη της Ελλάδας σιγά σιγά και γνωρίζει το Χρόνια Ιδονίδη που είχε έρθει από τη Θράκη, τον Κώστα τον Μουντάκη, τον Αντώνη τον Περιστέρη, τον Τάσο Χαλκιά, Ειρήνη Κοντοπούλου και άλλους πολλούς. Και εκεί αρχίζουν να έρχονται οι εσωτερικοί μετανάστες από την επαρχία στην ΕΙΡ και να μεταδίδουν το τραγούδι από την Ήπειρο, την Κρήτη, τη Ρούμελη, τη Μακεδονία. Φέρναν τα τραγούδια, τους στίχους των τραγουδιών και κάθε εβδομάδα ένα λαξ έδιναν εκπομπή από όλες τις περιοχές. Έτσι λοιπόν η Δόμνα Σαμίου έρχεται σε επαφή με όλους αυτούς τους μουσικούς, με τη μουσική της κάθε περιοχής και αρχίζει να καταλαβαίνει πως μία είναι η αποστολή της. Η διάδοση αυτής της μουσικής.

Τι κάνει λοιπόν η Δόμνα, αγοράζει το μαγνητόφωνο και αρχίζει εκεί στο 62-63 τα καλοκαίρια, όταν έπαιρνε την άδειά της από την υπηρεσία της, να πηγαίνει στην επαρχία και να μαζεύει μουσικό υλικό. Κρήτη, Θράκη, Χίο, Μυτιλίνη, Πελοπόννησο, πήγαινε, την όργωνε όλη την περιοχή και μάζευε ό,τι υλικό μπορούσε από τους πιο μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους. Ήθελε να αποκτήσει τη δική της προσωπική συλλογή, να έρθει η ίδια σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους της υπαίθρου, που είναι και η κυριότερη πηγή για έρευνα και συλλογή, και να ακούσει απευθείας από το στόμα τους τα δημοτικά τραγούδια και δε να τα ηχογραφήσει για να έχει το σωστό ύφος και τον τρόπο εκτέλεσης που οι ίδιοι έδιναν χρώμα στα τραγούδια αυτά.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
7: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλ,
7: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
7: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
7: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
2: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Αμποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

όσπου πια έρχεται το 1971, μια χρονιά σταθμός στη ζωή της, γιατί γνωρίζεται με το Διονύση Σαββόπουλο, όπου την καλεί να τραγουδήσει στο Ροντέο. Μέχρι τότε εκείνη δεν είχε τραγουδήσει ποτέ ζωντανά, δεν της είχε περάσει καν η ιδέα από το μυαλό. Ό,τι έκανε μέχρι τότε το έκανε από καθαρή αγάπη προς το δημοτικό τραγούδι. Όταν λοιπόν για πρώτη φορά την κάλεσε ο Διονύσης να τραγουδήσει, εκείνη δεν τολμούσε καν να πάει. Γιατί εκεί πήγαιναν φοιτητές, νέοι άνθρωποι και ήξερε ότι η νεολαία δεν ενδιαφέρεται για το δημοτικό τραγούδι εκείνη την εποχή. Όταν όμως βγήκε να τραγουδήσει, οι φοιτητές την άκουσαν και άρχισαν να μαγεύονται. Άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται. Μέχρι τότε δεν είχαν ιδέα για το δημοτικό τραγούδι. Μόνο στο πανεπιστήμιο κάτι που και που άκουγαν. Όμως άρχισαν να την καλούν σε διάφορες εκδηλώσεις στη Δόμνα Σαμίου να τραγουδήσει. Και δειλά-δειλά τα παιδιά που ήταν από την επαρχία σηκωνόντουσαν να χορέψουν. Άλλος από την Πελοπόννησο, άλλος από τα Ιωάννινα, άλλος από την Κρήτη και γενικά από όπου κατάγονταν. Δεν είναι απίστευτο?

Τη χρονιά 76-77 η ΕΡΤ της ανέθεσε να γυρίσει στην ελληνική επαρχία 20 επεισόδια για την εκπομπή «Μουσικό Διπορικό» με τη Δόμνα Σαμίου. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε, εγώ τα θυμάμαι. Το 81 ιδρύει τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου με σκοπό τη διάσωση και προβολή της παραδοσιακής μουσικής. Το έργο της ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Δίσκοι της εκδόθηκαν στη Γαλλία, τη Σουηδία και σίγουρα προσκλήθηκε σε συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Για 40 χρόνια πραγματοποιούσε συναυλίες από την Αυστραλία μέχρι τη Νότια Αμερική, συγκινώντας την ελληνική διασπορά, παρουσιάζοντας ελληνική μουσική δίχως μπουζούκι. Είναι η πρώτη φορά.

Σε εξομολόγησή της η ίδια λέει: «Δεν είμαι τραγουδίστρια με την επαγγελματική σημασία της λέξης. Δεν τραγουδάω σε δημοτικά κέντρα ή σε πανηγύρια για τη διασκέδαση μιας ορισμένης πελατείας. Τραγουδώ μόνο όπου πιστεύω πως εξυπηρετώ τη διατήρηση και τη διάδοση του δημοτικού τραγουδιού έτσι ατόφιο όπως έφτασε σε εμάς από την παράδοση. Προσπαθώ να μιμηθώ τον τρόπο που τραγουδάει ένας Μακεδόνας, ένας Θρακιώτης, ένας Ηπειρώτης ή ένας Κρητικός. Στην αρχή ξεκίνησα να κάνω αυτό που κάνω από αγάπη για το δημοτικό τραγούδι και μάλιστα σε εποχή που ο κόσμος το περιφρονούσε και δεν έδινε σημασία. Αργότερα η κακοποίηση που γινόταν σε βάρος του δημοτικού τραγουδιού και μάλιστα από τους ίδιους τους λαϊκούς μουσικούς και από τους συνθέτες και τους ελαφρούς τραγουδιστές με σπρώξανε να ασχοληθώ περισσότερο και να προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να δώσω την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίσει το γνήσιο δημοτικό τραγούδι».

Στη συνέχεια της εξομολόγησής της, περιγράφει ως εξής τον εαυτό της. «Μερικοί με λένε λαογράφο. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη λαογραφία, δηλαδή δεν έχω μελετήσει. Εγώ απλώς ασχολούμαι με τη συλλογή και με την ερμηνεία του δημοτικού τραγουδιού. Και αυτό, όπως έχω πει καθαρά, από μεγάλη αγάπη. Βέβαια θα μου πείτε, και ποια είσαι εσύ που τραγουδάς και ηπειρώτικα και μακεδονικά και θρακικά και κριτικά και νησιώτικα?» Και εγώ απαντώ, εγώ είμαι μικρασιάτισσα βεβαίως, αλλά από μεγάλο σεβασμό, μεγάλη αγάπη, από γνώση και πείρα, προσπαθώ όσο μπορώ να αποδώσω πιστά τα τραγούδια αυτών των διαφόρων περιοχών. Γιατί οι νέοι πρέπει να γνωρίσουν, να αγαπήσουν, να τραγουδήσουν το δημοτικό τραγούδι στη μορφή που έφτασε σε εμάς από την παράδοση.

Και θα κλείσω το μικρό, πάρα πολύ μικρό αφιέρωμα στην τεράστια Δόμνα Σαμίου με τα λόγια της ιστορικού Μαριάννας Κορομιλά. Χειμώνας του 71, πιτσιρικάδες εμείς σε έξαλλη κατάσταση. Διονύσης Αβόπουλος στο Ροντέο. Μια ανάσα ελευθερίας. Αυτός είχε το θάρρος να μας συστήσει μια σπουδαία γυναίκα του δημοτικού τραγουδιού. Στην αρχή φρίξαμε, αγριέψαμε. Για εμάς τα τσάμικα δεν σήμαιναν τίποτα. Και βγήκε η μικροκαμωμένη Δόμνα και σκίστηκαν τα ουράνια. Η φωνή, η ειλικρίνεια και η οικειότητα. Το ευγενές ιωνικό ύφος και το δωρικό στήσιμό της. Η σεμνότητα και η δυναμική της Δόμνα Σαμίου καθάρισαν το θολωμένο ορίζοντα στο τρικυμισμένο μας μυαλό. Έτσι τότε, εκείνο το βράδυ, σε εκείνη την υπόγα, άλλαξε η ζωή μας. Αυτή μας συνέδεσε με τον ελληνικό πολιτισμό στα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Αυτή μας φανέρωσε τη συνέχεια της δημοτικής μουσικής στην έκταση του χρόνου. Αυτά από εμένα για την υπέροχη Δόμνα Σαμίου. Γεια σας.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Φα 750 ml 2,57 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια 3,11 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
1: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
0: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
1: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου από τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη στα 1990 και στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι.

Από το 90 στο 80 ακολουθώντας το Γιάννη Σπανό. Στο πρώτο μισό της δεκαετίας αυτής με μια ακόμα σύνθεση του τελευταίου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Στου καιρού τα ρέματα, όπως συμπεριλήφθηκε στην ομότιτλη συνεργασία τους με ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσιά.

Από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 80 στο δεύτερο της δεκαετίας του 70. Η Δίκη Μοσχολιού τραγουδά Γιάννη Σπανό. Ο γενικός τίτλος της συνεργασίας τους από που σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση. Άνθρωποι μονάχοι.

Και φτάνουμε στη μεταπολίτευση, φίλες και φίλοι, αντίστροφα κινούμενοι πάντα, ακολουθώντας πάντα το Γιάννη Σπανό. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και πάλι και η οδός Αριστοτέλους. Κύκλος τραγουδιών τους από όπου το λογοκριμένο γύριζαν τα τρένα.

Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 με τον Γιάννη Σπανό που με σουρανεί. Μέρες αγάπης, ο γενικός τίτλος του κύκλου, μια ακόμα συνεργασία με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ερμηνευτές, η Σταμάτης Κόκοτας και η Δήμητρα Γαλάνη. Από τη φωνή του πρώτου, το ξεχασμένο «Ήσουν ένα παιδί», μόλις ακούσατε.

Στα τέλη της δεκαετίας του 60, στα 1969 πιο συγκεκριμένα, με το στίχο και πάλι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μια Κυριακή, από τον ομότιτλο κύκλο τραγουδιών του Γιάννη Σπανού, με ερμηνευτή το συγκεκριμένο, το Γρηγόρη Βυθικότσι.

Παραμένοντας στη δεκαετία του 60, επιλέξαμε ένα τραγούδι από τις ανθολογίες του Γιάννη Σπανού. Τρεις τον αριθμό. Ο δημιουργός ανθολογεί την ελληνική ποίηση και μελοποίηση. Μεταξύ αυτών και ο Βασίλης Ρώτας και το Χριστινάκι, που μόλις ακούσατε από τη φωνή της και της Κομματά. Το αμέσως επόμενο τραγούδι ολοκληρώνει το αφιέρωμα, φίλες και φίλοι, στον Γιάννη Σπανό. Από τα 1990 με τον Μανώλη Λιδάκη ως τα 1966 και την Αρλέτα, με ένα τραγούδι σημείο αναφοράς του νέου κύματος.

Σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου με τη μουσική του Γιάννη Σπανού και την ερμηνεία της Αρλέτας, μια φορά θυμάμαι, στα 1966. Τη διαδέχεται η χοροδία Τυπάλδου και ο Γιώργος Δαλάρας.

Ένα τραγούδι των Νικολούδη, Καψάλι. Για τη συνέχεια, απόψε θέλω να μεθύσω από τον κύκλο του πρώτου «Γύρω μου και εντός».

Βασικός ερμηνευτής του κύκλου, ο Γιάννης Χαρούλης, που ερμηνεύει και το αμέσως επόμενο τραγούδι από την ίδια συνεργασία.

Από τα τέλη του 90 με τον Γιάννη Χαρούλη, στις αρχές του 80 με τον Διονύση Σαββόπουλο. Η μουσική, ο στίχος, η ερμηνεία του, στο τραγούδι «Μυστικό τοπίο» που συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του «Τραπεζάκια έξω», έκδοσης 1983.

0: Το χειμώνα ετούτο, στα 1983 με το Διονύση Σαββόπουλο για τον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

ήταν κι η νύχτα σκυθροπή. Ήταν μαζί κι απελπισμένη μου αγάπη, αγάπη μου, αγάπη.

αγάπη μου, αγάπη. Μα μένει λίμνη μας βουδί, μένει κι η νύχτα σκυθροπή.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή μας απόψε αναφέρεται στο τραγούδι του νησιού μας με τον Βασίλη Σκουλά πρώτο και με ένα όμορφο κομμάτι από τον δίσκο του «Σεργιάνισμα στην Κρήτη» που κυκλοφόρησε το 1980 και απετέλεσε την αρχή μιας διαφορετικής πορείας για το λιράρι. Η μέχρι τότε πορεία του ήταν επιτυχημένη, όμως δεν ήταν αυτή που θα ήθελε. Την άνοιξη του 1980 πολλά πράγματα θα αλλάξουν όταν ο Γιάννης Μαρκόπουλος θα τον καλέσει για να συνεργαστούν σε κάποιες συναυλίες που θέλει να κάνει ανά την Ελλάδα. Η επιτυχία τους, όπως και η επιτυχία του ίδιου του Βασίλη Σκουλά που αποθεώθηκε, του ανοίγουν ένα άλλο δρόμο. Έτσι, τον Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς έρχεται ο δίσκος αυτός να σηματοδοτήσει την απαρχή μιας νέας πορείας. Στο Λαούτο τον συνοδεύει ο Μιχάλης Φραγιαδάκης, στο Σαντούρι ο Τάσος Διάκογιώργης και η στίχη είναι του Μίτσου Σταυρακάκη.

Και τα δυο αυτά, πολύ όμορφα κομμάτια που ακούσαμε, ήταν από τον ίδιο δίσκο του Βασίλη Σκουλά, από τον οποίο θα ακούσουμε και το επόμενο, ένα τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του «Δρόσος Σταλίδες» που κυκλοφόρησε το 1990.

Δύο πολύ όμορφα κομμάτια λοιπόν αυτά που ακούσαμε από τον Βασίλη Σκουλά και τα δυο από τον δίσκο του «Δροσοσταλίδες». Ο Ψαραντώνης θα είναι ο επόμενος καλεσμένος μας, από τον οποίο θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του «Παλιό κρασί είναι η σκέψη μου», με χρονιά κυκλοφορίας του το 1994.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Ψάρα Ντόνη και ήταν αυτό από το δίσκο του «Ριζίτικα» που κυκλοφόρησε το 1986. Και μια που είμαστε στα Νόγια και στις κορφές του Ψιλορίτη, μαζί με τα τραγούδια της Αντριγιάς, ας ακούσουμε και ένα μυρολόι από τον Λουδοβίκο. Άλλωστε, αυτά τα δυο πάνε μαζί. Ένας λαός που κατέχει να τραγουδεί την Αντριγιά, κατέχει και ένα μυρολογάτη. Τα μυρολόγια από τις γυναίκες του χωριού ο Λουδοβίκος τα μάζευε από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Όταν ο Μάνος Χατζηδάκης τα άκουσε και κατάλαβε το βαθύ τους περιεχόμενο και την υψηλή καλλιτεχνική και πολιτιστική τους αξία, πρότεινε στον Λουδοβίκο να τα ηχογραφήσει. Έτσι προέκυψε ο δίσκος αυτός του Λουδοβίκου, από όπου

θα είναι το επόμενο μυρολόγιο που θα ακούσουμε, όπου η άμερη μάνα μυρολογάται για το χαμό του 23χρονου Γιάννη, του 25χρονου Μιχάλη και του πατέρα τους, που από τον καημό του τους ακολούθησε λίγο μετά και έμεινε μόνη της.

Ο κριτικός έχει μάθει να πορεύεται μέσα από μυρολόγια και τραγούδια. Και κι απ' ακούς μυρολόγια, ακούς και τα ριζίτικα να φοβερίζουνε το θάνατο. Το δεύτερο ριζίτικο τραγούδι το ακούσαμε από το Βασίλη το Σταυρακάκη και ήταν από τα Ιακύνθια του 2001. Τα Ιακύνθια είναι μια μουσική γιορτή με θέμα τη στην παράδοση, μια γιορτή την οποία δημιούργησε ο Λουδοβίκος το 1998, απόλυτα εναρμονισμένη με το πνεύμα του Μάνου Χατζηδάκη και του Γιώργη Κλάδου, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που πρότειναν να γίνονται στα Νόγια μουσικές γιορτές και αγώνες λύρας. Το μικρόφωνο της εκπομπής θα το δώσουμε στον Χαρίλαο τον Παπαδάκη από την Παχιά Άμμου για να τον ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι από τον δίσκο του «Ερωτικός αέρας».

Και το δεύτερο πολύ όμορφο κομμάτι το ακούσαμε από το Χαρίλο, τον Παπαδάκη, αυτό τον έντιμο καλλιτέχνη, ο οποίος υπηρετεί και υπερασπίσεται στους δύσκολους αυτούς καιρούς την πραγματική παράδοση του τόπου μας και του νησιού μας. Από την μελωδική φωνή της Μαρίνας Κακλή θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που αποτελεί μελωδική δημιουργία του Βαγγέλη Μάρκου Γιαννάκη και στιχουργική του πατέρα της, του Μανώλη Κακλή. Το κομμάτι αυτό το πήραμε από τον δίσκο της «Ελπίδες Φως» που έκαναν μαζί με τον Νικόλα Αλεφατινό το 1998, με το συγκεκριμένο πανέμορφο τραγούδι να είναι με την διασκευαστική ματιά του Νικόλα, ο οποίος και αποδίδει όλα τα όργανα που ακούγονται στα τραγούδια του δίσκου αυτού. Λαούτο, Λύρα και Νικάλ, που είναι η αυτοσχέδια λύρα του Νικόλα.

Ο Νικόλας είναι πραγματικά ένας από τους πολύ μεγάλους και σημαντικούς καλλιτέχνες του σημερινού κριτικού τραγουδιού. Και η Μαρίνα Κακλή ήταν μια από τις ωραιότερες φωνές του κριτικού τραγουδιού που δυστυχώς δεν έμεινε για πολύ. Και το επόμενο και τελευταίο μας για απόψε τραγούδι θα είναι από τον ίδιο δίσκο και θα το ακούσουμε και αυτό από τη Μαρίνα Κακλή. Πρόκειται για το υπέροχο τραγούδι που αναφέρεται στον Νικολίτο Τσέγκα που κατάπιε η θάλασσα στη Γραμπούσα. Με το πολύ όμορφο και μελαγχολικό αυτό θαλασσινό μυρολόι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στην Ιντερνέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
8: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και αυτή την εβδομάδα εδώ με τις ιστορίες των τραγουδιών θα πάμε για άλλο ένα δίωρο με όμορφες μουσικές όπως ξεκινήσαμε, με μουσικές που η συγκεκριμένη δωρική φωνή αγκάλιαζε τη μεταπολεμική Ελλάδα, έδωσε το δικό της βάρος και τη λαϊκότητα στα μεγάλα έργα του Μίκη Θοδωράκη, έγινε καταλήτης για να φτάσουν οι στίχοι του Σεφέρη, του Ελίτη, του Ρίτσου και του Λιβαδίτη στις πιο απόμερες γωνιές της Ελλάδας. Ο Σερ, όπως τον είχε αποκαλέσει ένα χρονογράφημα του ο Δημήτρης Ψαθάς και έμεινε, ο Γρηγόρης Πιθικότσης, ήταν αυτός που γεννηθεί στις 11 Δεκεμβρίου του 1922 στο Περιστέρι, μας άφησε ένα μεγάλο κομμάτι ιστορίας.

Τη δεκαετία του 1930 ο Μαρκός Βαμβακάρης έκανε εμφανίσει στη Σύρο, συνενετηρά του. Όπως ο ίδιος λέει, όταν έπαιζε, συνήθιζε να κοιτάει χαμηλά και όχι το κοινό που τον παρακολουθούσε. Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις όμως, σήκωσε το κεφάλι του στιγμιαία και είδε μια όμορφη κοπέλα. Έτσι από εκεί και πέρα, με τα μαύρα της μάτια, δεν ξανασήκωσε το κεφάλι, μόνο το βράδυ σκεφτότανε τι θα γράψει για αυτήν. Και έτσι βγήκε η Φραγκοσυριανή, η οποία έχει εκτελεστεί από πάρα πολλούς, αλλά ο Γρηγόρης Μυθικότσης την έκανε περισσότερο γνωστή και έγινε και με αυτήν και ο ίδιος περισσότερο γνωστός.

1967 ο Άκης Πάνου ηχογραφεί στην Κολούμπια ένα χασάπικο με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι με τίτλο «Θα κλείσω τα μάτια». Το τραγούδι κυκλοφορεί στις 45, προκαλώντας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την παρέμβαση της χουντικής λιγοκρισίας που απαγορεύει τη μετάδοση της κυκλοφορίας του. Οι στίχοι του μιλούσαν για φτώχεια και μιζέρια και απειλούσαν την εξορισμένη εικόνα της χώρας από το καθεστώς των συνταγματαρχών. 4 χρόνια αργότερα ο Άκης Πάνου ηχογραφεί ξανά το τραγούδι στην Polygram με στίχους ελαφρώς παραλλαγμένους και με ερμηνεύτρια τη Βίκη Μοσχολιού. Αυτή η αποστηρωμένη εκτέλεση έγινε και περισσότερο γνωστή, αλλά τα τελευταία χρόνια ωστόσο η καταπιθικότσι εκτέλεση, σαφώς πιο ενδιαφέρουσα, επανήλθε στην κυκλοφορία μέσα από διάφορες συλλογές.

Το 1952 ο Μπιθικότσης εμφανιζόταν στην Πάτρα στο κέντρο Καλάμια. Η τραγουδίστρια που συνεργαζόταν μαζί του αποχώρησε και ο Μπιθικότσης άρχισε να αναζητεί αντικαταστάτρια καθώς δεν έβγαινε το πρόγραμμα. Ενώ τριγυρνούσε στους δρόμους της Πάτρας, μπήκε σε ένα κουρίο για να κουρευτεί. Εκεί έτσι το ρώτησε τον κουρέα αν ήξερε κάποια να τραγουδάει. Και του υπέδειξε ένα κορίτσι το οποίο είχε πάρει βραβείο σε ένα μουσικό διαγωνισμό που διοργάνωνε ο Άλκης Θέας, αλλά ήταν μόλις 12 χρονών. Ο Μπιθικότσης αποκρίθηκε ότι ήταν παιδί και δεν μπορούσε να βάλει ένα παιδί να τραγουδήσει μαζί του, αλλά συνέχεια το ξανασκέφτηκε και άλλαξε γνώμη. Πήρε το μπουζούκι του και πήγε στο σπίτι της. Εκεί συνάντησε τη μητέρα της, η οποία δεν τον αναγνώρισε ότι είναι ο Μπιθικότσης, καθώς ήταν και στην αρχή της καριέρας του. Όταν γύρισε η μικρή 12χρονη λοιπόν, ο Μπιθικότσης τη ζήτησε να κάνουν μια πρόβα με το μπουζούκι ή να τραγουδήσουν μαζί. Η μητέρα της βέβαια το γνώριζε ότι είχε χρυσό λαρύγγι, το είπε και ο Μπιθικότσης, αλλά αρνήθηκε να την αφήσει να τραγουδήσει, να ανέβει στο πάλκο, ενώ η μικρή τον παρακάλεσε να περιμένει μέχρι το απόγευμα, η οποία απείλησε τη μάνα της ότι θα έπεφτε στις γραμμές του τρένου και τον έπεισε και την έπεισε να πανεμφανιστεί μαζί με τον Μπιθικότση. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Μπιθικότσης λοιπόν την πήρε και τον ακολούθησε μαζί στην Αθήνα και ο κιθαρίστας ο Γιάννης Παπαδόπουλος έγραψε στίχους για αυτήν, γιατί ήταν τρελοκόριτσο, το οποίο τρελοκόριτσο είναι η πόλη πάνω.

1948 ο Μίκης Θοδωράκης στην Κερατέα σταμάτησε με ένα καμιόνι που μετέφερε πολιτικούς κρατούμενους στο Λαύριο για να οδηγηθεί στη Μακρόνησο. Εκεί υπήρχε μια βρύση και ένας στρατιώτης των μεταγωγών γέμισε το παγούρι και του έδωσε νερό να πιει. Αυτός ο στρατιώτης ήταν ο Γρηγόρης Πηδικότσης, έτσι έγινε η τυχαία γνωριμία με τον Μίκη Θοδωράκη. Ακολουθήσαν συνεργασίες, αν και αργότερα χαλάσαν, αλλά στο τέλος ξαναφτιάξανε λόγω πολιτικών πεπιθήσεων, και προέκυψε το τραγούδι της Ξενιτιάς, το οποίο είναι μουσική του Μίκη Θοδωράκη και σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού.

0: Σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιον.
1: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παλάτη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
8: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Γρηγόρη Μπηθηκότση. Έχουμε 1966. Δίπλο πενιές, κάνει υπομονή Γρηγόρης Μπηθηκότσης με Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είναι ο Αλέκος Σακελάριος που έχει γράψει τους στίχους και ο Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική.

Μια ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη, άλλο ένα τραγούδι από τις μεγάλες επιτυχίες του. Αυτό το τραγούδι πολύ το ξέρετε και από τον Γιάννη Πουλόπουλο, «Στρώσε το στρώμα σου για δυο».

ακούσουμε στη συνέχεια δύο μεγάλα τραγούδια, τα οποία είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, ερμηνεία σαφώς από το Γρηγόρη Μπηθηκότσι.

Πάμε συνέχεια να ακούσουμε τον Σερ να ερμηνεύει Μανώλη Χιώτη. Δε το τραγούδι Το Χρήμα δεν το λογαριάζω που θα ακούσουμε το έχει ερμηνεύσει πρώτο το 1969 ο Παγιουμτζής.

Το πασίγνωστο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου, Μάτια Βουρκόμενα, το ξέρουν βεβαίως και οι Πέτρες. Είναι από την ταινία Διπλοπενιές, σε σενάριο του Αλέκου Σακελάριου, Δημήτρης Παπαμιχαήλη με Βουγιουκλάκη. Εμείς ακούσουμε την ερμηνεία για το soundtrack της ταινίας αυτής, που είναι Γρηγόρης Μπηθηκότσης με Βίκη Μοσχολιού και Σταμάτη Κόκοτα.

τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου που το 1972 ερμήνευσε και η Μαρίζα Κοχ. Μίλησέ μου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
7: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Σωστός.
9: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
10: Αρχές της δεκαετίας του 1960 και οι πληγές του εμφύλιου πολέμου όχι μόνο δεν έχουν κλείσει οριστικά, αλλά έχουν εξελιχθεί σε σπιθήρα πολιτικού διχασμού με την ΕΡΕ Κωνσταντίνου Καραμάλη και την Ένωση Κεντρών του Γιώργου Παπαδρέου, την ΕΔΑ, και κάτι που αρχίζει να μοιάζει με παρακράτος να αποτελούν τα πιόνια μιας νοσηρής κακέρας. Την ίδια εποχή οι μεγαλοπόλεις αρχίζουν να αλλάζουν, βία όμως, με τις πρώτες πολυκατοικίες να ανεγείρονται, αφού προηγουμένως είχαν γκρεμιστεί τα παραγκόσπιτα που βρίσκονταν εκεί. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα των ανθρώπων της Ραπετσόνας. Εκείνη την εποχή η κυβέρνηση ήθελε να διώξει τους πρόσφυγες από τις παράγκες στη Ραπετσόνα χωρίς να τους δώσει αποζημίωση. Για εκείνους λοιπόν ήταν ο αγώνας επιβίωσης ένας αγώνας ζωής ή θανάτου, καθώς πήγαιναν οι μπουλντόζες και τους ξυλώναν τα σπίτια. Ο Τάσος Λιβαδίτης με τη φωνή του Μπηθηκότση και τη μουσική του Θοδωράκη αποτύπωσε αυτή την εικόνα και έγινε αυτό το τεράστιο τραγούδι, η Ραπετσόνα.

Εγνατίας 406 λέει το γνωστό τραγούδι και εδώ λέω να μια ωραία ιστορία λοιπόν, μιας και θα δούμε τι ακριβώς είναι στην οδό Εγνατίας, προφανώς στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Στο 406 κάτι θα ήταν, δεν μπορεί, και όμως δεν υπάρχει, γιατί όπως είπε και ο Κώστας Βίρβος, ήταν τυχαίο το νούμερο, μάλιστα τελειώνει στο 158 το νούμερο στην Εγνατία, μα είναι το στρατολογικό γραφείο Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχει πουθενά 406. Εμείς βέβαια θα απολαύσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι.

Βασίλης Τσάνης, 12 η ώρα θα έρθω βρε Μαριό. Ένα τραγούδι βέβαια που και αυτό πρώτη εκτέλεση έχει ο Στράτος Παγιουμτζής το 1939.

Το 1967 κυκλοφόρησε ένα από τα ωραιότερα για μένα τραγούδια του Άκη Πάνου, με πολύ ευρηματικό στίχο, μιας και θέλει να πουλήσει το ρολόι για να πάρει κομπολόι. Ο Γρηγόρης Μπιθικότης έκανε την πρώτη ερμηνεία και ο λαός το υιοθέτησε για να μετράει τους καημούς και τους αναστηναγμούς.

κανείς λοιπόν δεν ξέρει ποιος είναι ο Μπαρμπαθωμάς που αναφέρεται το επόμενο τραγούδι. Βέβαια εκείνη την εποχή υπήρχε το μυθιστόρημα, το παγκόσμιο μυθιστόρημα που έκανε φοβερή επιτυχία παγκόσμια, ο Μπαρμπαθωμάς. Του Έλληνα Μπαρμπαθωμά οι περιπέτειες ξεκίνησαν το 60 όταν ο Μπηθηκότης ηχογράφησε σε ένα 45 δίσκο ένα λαϊκό καλαματιανό του Νίκου Μεϊμάρη συνθέτη, και έκανε και δεύτερες φωνές ο ίδιος ο συνθέτης. 2 χρόνια μετά ο Μπαρμπαθωμάς ενέπνευσε έναν άλλο λαϊκό συνθέτη, τον Γιώργο Μιτσάκη, που ηχογράφησε στην Κολούμπια ένα πτάλικο, ζεμπέκικο, με ερμηνευτή πάλι το Μπηθηκότσι και τη Βούλα Αγγίκα στις δεύτερες φωνές. Μετά όμως ακολούθησε το αξιοπερίεργο. Το Μπαρμπαθωμάς ακούστηκε σε διαφορετική εκτέλεση, με τον Μπηθηκότσι να παίζει μπουζούκι και να τραγουδάει ζωντανά στην ταινία του «Τα σκαλοπάτια της ζωής». Και η επιτυχία του τραγουδίου είχε ως αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 2 επανεκτελέσεις από το «Σπύρο και τη ζωή Ζαγορέου» και από το «Θόδωρο Καναράκη» και την «Μπέμπα Μπλάνς». Δεν ήταν μόνο αυτό το αποτέλεσμα της επιτυχίας. Το 63 μας αποχαιρέτησε ο Μπαρμπαθωμάς μιας και κυκλοφόρησε το 45 δισκάκι. Πέθανε ο Μπαρμπαθωμάς, ζωή σε εμάς τέλος πάντων, αλλά ο Μπαρμπαθωμάς δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος ήταν και για ποιον αναφερόμαστε.

Δεν μάθαμε ή δεν θα μάθουμε τέλος πάντων ποτέ για ποιον Μπαρμπαθωμά ακριβώς μιλάμε, αλλά ο Κιθάνος που πέθανε είναι υπαρκτό πρόσωπο. Βέβαια καμία σχέση η ιστορία και το όλο, απλώς κλέψαμε το όνομα, όχι εμείς, ο Κώστας ο Βίρβος πήρε το όνομα από το αυτόν που του έφερνε στο Υπουργείο που ήταν η βασική του δουλειά, τον καφέ. Ο καφετζής λοιπόν ο Κιθάνος, έτσι πήρε το όνομα αυτό, δανείστηκε, και όλοι οι άλλοι είναι μια πλασματική ιστορία.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
5: Αδερφέ, μη σκάς. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
5: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
5: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
5: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Σωστός.
7: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
8: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής ψάχνοντας το προηγούμενο ημίωρο ποιος ήταν ο Κυρθάνος που πέθανε και ποιος ήταν ο Μπαρμπαθωμάς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε στον Μπέλαμι το ζωρί που ξέρουμε ποιος είναι ο Μπέλαμι. Την είναι ξεκάθαρο, δηλαδή ο Βίρβος εμπνεύστηκε από ένα παλιό γαλλικό τραγούδι, το Μπέλαμι, από μια ταινία του 1939. Έλαντε.

Και συνέχεια πάμε σε μια ερμηνεία του Πιθικότσι από τραγούδι του Τσιτσάνη, που εδώ έχουμε όνομα, διευθύνσεις και τα πάντα και ιστορία και για ποιον μιλάει. Μιλάμε λοιπόν για τον Σακαθλιά, ο οποίος στα Τρίκαλα, στα δυο στενά λέγεται το τραγούδι, είναι πραγματικό πρόσωπο. Βέβαια είναι παρατσούκλητο Σακαθλιάς, είναι ένα κουτσαβάκι της εποχής που πήγε στις φυλακές των Τρικάλων και εκεί πέρα ήθελε να γίνει αρχηγός εν ολίγης στις φυλακές, νέος όμως στην ηλικία, και έκανε μαγκές τον πιο παλιό έγκλειστο και εκεί τον πιο σεβάσμιο, τον Αυλονίτσι, ο οποίος δέχτηκε μια κλωτσιά από τον Σακαθλιά. Την άλλη μέρα του είπε, έλα έχω τηγανίσει μαρίδα, και ενώ είχε πάρει το χερούλι από το τηγάνι, το είχε σπάσει και μαχαίρωσε το Σακαθλιά. Έτσι λοιπόν, στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, μαχαίρωσαν το Σακαθλιά. Τα δυο στενά ήταν η διαδρόμη της φυλακής.

Και μιας και έχουμε πιαστεί με τα ονόματα και το ακριβώς αν υπήρχαν και πού ήταν, πάμε να ακούσουμε και το στο Αποστόλη το κουτούκι, που πήγα και άκουσα μπουζούκι. Ο Νίκος Ξανθόπουλος το είπε και γίνεται διάσημο σαν πρώτη εκτέλεση, και το τραγούδι αλλά και το μαγαζί. Εκεί ήταν στέκη που σύγχναζαν προσωπικότητες του τραγουδίου, όπως ο Τσιτσάνης, η Μαρή Κανίνου, η Άννα Χρυσάφη. Πήγαν και τρώγαν και με την παρέα τους, αλλά δεν ανέβαιναν στο πάλκο. Καμιά φορά αυτοσχεδιάζαν τραγούδια. Δεν έγινε γνωστό όμως από τις διασημότητες αυτές, αλλά πήγε κάποια στιγμή ο Χατζηχρήστος για να γλεντήσουν και ο κόσμος γειτονιάς το έμαθε και μαζεύτηκε. Γέμισε κόσμο απ' έξω και όλοι γελούσαν και άκουγαν τις ατάκες του Χατζηχρήστου. Από τότε το επισκεπτόταν συχνά και άλλες προσωπικότητες, συνθέτες, τραγουδιστές, ηθοποιοί μεγάλοι, ο Αυλονίτης, ο Μακρύς, ο Παπαγιαννόπουλος, η Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ. Μέχρι το φθινόπωρο του 2016 έμεινε το μαγαζί ανοιχτό και ήταν στην οδό Σοζοπόλεως κοντά στην πλατεία Αττικής.

Κάπως έτσι θα συνεχίσουμε μάλλον με ονόματα. Η Μαργαρίτα Μαργαρό, πολλά τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Μπιθικότσης. Έχουμε πολλά, ας πάρουμε τα ονόματα και θα συνεχίσουμε και με τα άλλα, μάλλον την επόμενη, το επόμενο δύο ώρο, γιατί δεν προλαβαίνουμε να τον αναλύσουμε έναν τέτοιον σερ μέσα σε ένα δύο ώρο και μόνο. Πρόκειται λοιπόν για την Μαργαρίτα τη Μαργαρό, τη Μαργαρίτα Σπασία Θεοδωράκη, την κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, τη Μαργαρίτα, που γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου το 1958, για αυτήν είναι το όνομα, από εκεί έχει κλαπεί το όνομα. Το συγκεκριμένο έχει γίνει και έργο, μάλιστα, που έχουν παίξει Τζένι Καρέζη, ντουέτο με τον Γιάννη Φέρτη, το έχουν πει το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε εμείς την ερμηνεία του Μπιθικότσι.

σπουδαία η καριέρα του Μπιθικότσι, συνεργασίες με τον Μίκη Θοδωράκη, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Απόστολο Καλδάρα, τον Μάρκο Μουβακάρη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιώργο Μητσάκη, τον Άκη Πάνου, τον Δήμο Μούτσι, που θα ακούσουμε συγκεκριμένα αυτό το μεγάλο τραγούδι. Από μένα μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ για τη συνέχεια μας, να είστε καλά, υγιείς και ψυχικά και σωματικά. Γεια σας.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μία έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου από τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη στα 1990 και στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι.

Από το 90 στο 80 ακολουθώντας το Γιάννη Σπανό. Στο πρώτο μισό της δεκαετίας αυτής με μια ακόμα σύνθεση του τελευταίου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Στου καιρού τα ρέματα. Όπως συμπεριλήφθηκε στην ομότιτλη συνεργασία τους με ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσιά.

Από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 80 στο δεύτερο της δεκαετίας του 70. Η Δίκη Μοσχολιού τραγουδάει Γιάννη Σπανό. Ο γενικός τίτλος της συνεργασίας τους από που σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση. Άνθρωποι μονάχοι.

Και φτάνουμε στη μεταπολίτευση, φίλες και φίλοι, αντίστροφα κινούμενοι πάντα, ακολουθώντας πάντα το Γιάννη Σπανό. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και πάλι και η οδός Αριστοτέλους. Κύκλος τραγουδιών τους από όπου το λογοκριμένο γύριζαν τα τρένα.

Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 με τον Γιάννη Σπανό που με σουρανεί. Μέρες αγάπης, ο γενικός τίτλος του κύκλου, μια ακόμα συνεργασία με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ερμηνευτές, η Σταμάτης Κόκοτας και η Δήμητρα Γαλάνη. Από τη φωνή του πρώτου, το ξεχασμένο «Ήσουν ένα παιδί», μόλις ακούσατε.

Στα τέλη της δεκαετίας του 60, στα 1969 πιο συγκεκριμένα, με το στίχο και πάλι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μια Κυριακή, από τον ομότιτλο κύκλο τραγουδιών του Γιάννη Σπανού, με ερμηνευτή το συγκεκριμένο, το Γρηγόρη Βυθικότσι.

Παραμένοντας στη δεκαετία του 60, επιλέξαμε ένα τραγούδι από τις ανθολογίες του Γιάννη Σπανού. Τρεις τον αριθμό. Ο δημιουργός ανθολογεί την ελληνική ποίηση και μελοποιεί. Μεταξύ αυτών και ο Βασίλης Ρώτας και το Χριστινάκι, που μόλις ακούσατε από τη φωνή της και της Κομματά. Το αμέσως επόμενο τραγούδι ολοκληρώνει το αφιέρωμα, φίλες και φίλοι, στον Γιάννη Σπανό. Από τα 1990 με τον Μανώλη Λιδάκη ως τα 1966 και την Αρλέτα, με ένα τραγούδι σημείο αναφοράς του νέου κύματος.

Σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου με τη μουσική του Γιάννη Σπανού και την ερμηνεία της Αρλέτας, μια φορά θυμάμαι, στα 1966. Τι διαδέχεται η χοροδία Τυπάλδου και ο Γιώργος Δαλάρας.

Ένα τραγούδι των Νικολούδη, Καψάλι. Για τη συνέχεια, απόψε θέλω να μεθύσω από τον κύκλο του πρώτου «Γύρω μου και εντός».

βασικός ερμηνευτής του κύκλου, ο Γιάννης Χαρούλης, που ερμηνεύει και το αμέσως επόμενο τραγούδι από την ίδια συνεργασία.

Από τα τέλη του 90 με το Γιάννη Χαρούλη, στις αρχές του 80 με το Διονύση Σαββόπουλο. Η μουσική, ο στίχος, η ερμηνεία του, στο τραγούδι «Μυστικό τοπίο» που συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του «Τραπεζάκια έξω», έκδοσης 1983.

0: Το χειμώνα ετούτο, στα 1983 με το Διονύση Σαββόπουλο για τον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

χάσω. Όχι, δεν θέλω να σε χάσω. Έχεις ακόμα μια ευκαιρία, λίγο πριν σε ηχογραφήσω στη σειρά.

Πάμε τον κόσμο να γνωρίσεις. Πάμε στη Σόλωνος καλό μου, το φωτισμένο το πατάρι. Κοίταξε τους πιτσιρικάνες

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή μας απόψε αναφέρεται στο τραγούδι του νησιού μας με τον Βασίλη Σκουλά πρώτο και με ένα όμορφο κομμάτι από τον δίσκο του «Σεργιάνισμα στην Κρήτη» που κυκλοφόρησε το 1980 και απετέλεσε την αρχή μιας διαφορετικής πορείας για το λιράρι. Η μέχρι τότε πορεία του ήταν επιτυχημένη, όμως δεν ήταν αυτή που θα ήθελε. Την άνοιξη του 1980 πολλά πράγματα θα αλλάξουν όταν ο Γιάννης Μαρκόπουλος θα τον καλέσει για να συνεργαστούν σε κάποιες συναυλίες που θέλει να κάνει ανά την Ελλάδα. Η επιτυχία τους, όπως και η επιτυχία του ίδιου του Βασίλη Σκουλά που αποθεώθηκε, του ανοίγουν ένα άλλο δρόμο. Έτσι, τον Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς έρχεται ο δίσκος αυτός να σηματοδοτήσει την απαρχή μιας νέας πορείας. Στο Λαούτο τον συνοδεύει ο Μιχάλης Φραγιαδάκης, στο Σαντούρι ο Τάσος Διάκογιώργης και η στίχη είναι του Μίτσου Σταυρακάκη.

Και τα δύο αυτά, πολύ όμορφα κομμάτια που ακούσαμε, ήταν από τον ίδιο δίσκο του Βασίλη Σκουλά, από τον οποίο θα ακούσουμε και το επόμενο, ένα τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του «Δρόσος Σταλίδες» που κυκλοφόρησε το 1990.

Δύο πολύ όμορφα κομμάτια λοιπόν αυτά που ακούσαμε από τον Βασίλη Σκουλά και τα δυο από τον δίσκο του «Δροσοσταλίδες». Ο Ψαραντώνης θα είναι ο επόμενος καλεσμένος μας, από τον οποίο θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του «Παλιό κρασί είναι η σκέψη μου», με χρονιά κυκλοφορίας του το 1994.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Ψαραντώνη και ήταν αυτό από το δίσκο του «Ριζίτικα» που κυκλοφόρησε το 1986. Και μια που είμαστε στα Νόγια και στις κορφές του Ψιλορίτη, μαζί με τα τραγούδια της Ιατρικιάς, ας ακούσουμε και ένα μυρολόι από τον Λουδοβίκο. Άλλωστε, αυτά τα δυο πάνε μαζί. Ένας λαός που κατέχει να τραγουδεί την Ιατρικιά, κατέχει και να μυρολογάται. Τα μυρολόγια από τις γυναίκες του χωριού, ο Λουδοβίκος τα μάζευε από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Όταν ο Μάνος Χατζηδάκης τα άκουσε και κατάλαβε το βαθύ τους περιεχόμενο και την υψηλή καλλιτεχνική και πολιτιστική τους αξία, πρότεινε στον Λουδοβίκο να τα ηχογραφήσει. Έτσι προέκυψε ο δίσκος αυτός του Λουδοβίκου, από όπου θα είναι το επόμενο μυρολόι που θα ακούσουμε, όπου η άμερη μάνα μυρολογάται για το χαμό του 23χρονου Γιάννη, του 25χρονου Μιχάλη και του πατέρα τους που από τον καημό του τους ακολούθησε λίγο μετά και έμεινε μόνη της.

Ο κρητικός έχει μάθει να πορεύεται μέσα από μυρολόγια και τραγούδια. Και κι απ' ακούς μυρολόγια, ακούς και τα ριζίτικα να φοβερίζουν του θάνατου. Το δεύτερο ριζίτικο τραγούδι το ακούσαμε από το Βασίλη το Σταυρακάκι και ήταν από τα Ιακύνθια του 2001. Τα Ιακύνθια είναι μια μουσική γιορτή με θέμα της την παράδοση, μια γιορτή την οποία δημιούργησε ο Λουδοβίκος το 1998, απόλυτα εναρμονισμένη με το πνεύμα του Μάνου Χατζηδάκη και του Γιώργη Κλάδου, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που πρότειναν να γίνονται στα Νόγια μουσικές γιορτές και αγώνες λύρας. Το μικρόφωνο της εκπομπής θα το δώσουμε στον Χαρίλαο τον Παπαδάκη από την Παχιά μου για να τον ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι από τον δίσκο του «Ερωτικός αέρας».

Και το δεύτερο πολύ όμορφο κομμάτι το ακούσαμε από το Χαρίλο τον Παπαδάκη, αυτό τον έντιμο καλλιτέχνη, ο οποίος υπηρετεί και υπερασπίσεται στους δύσκολους αυτούς καιρούς την πραγματική παράδοση του τόπου μας και του νησιού μας. Από την μελωδική φωνή της Μαρίνας Κακλή θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που αποτελεί μελωδική δημιουργία του Βαγγέλη Μάρκου Γιαννάκη και στιχουργική του πατέρα της, του Μανώλη Κακλή. Το κομμάτι αυτό το πήραμε από τον δίσκο της «Ελπίδες Φως» που έκαναν μαζί με τον Νικόλα Αλεφατινό το 1998, με το συγκεκριμένο πανέμορφο τραγούδι να είναι με την διασκευαστική ματιά του Νικόλα, ο οποίος και αποδίδει όλα τα όργανα που ακούγονται στα τραγούδια του δίσκου αυτού. Λαούτο, Λύρα και Νικάλ, που είναι η αυτοσχέδια λύρα του Νικόλα.

Ο Νικόλας είναι πραγματικά ένας από τους πολύ μεγάλους και σημαντικούς καλλιτέχνες του σημερινού κρητικού τραγουδιού. Και η Μαρίνα Κακλή ήταν μια από τις ωραιότερες φωνές του κρητικού τραγουδιού που δυστυχώς δεν έμεινε για πολύ. Και το επόμενο και τελευταίο μας για απόψε τραγούδι θα είναι από τον ίδιο δίσκο και θα το ακούσουμε και αυτό από τη Μαρίνα Κακλή. Πρόκειται για το υπέροχο τραγούδι που αναφέρεται στον Νικολίτο Τσέγκα που κατάπιε η θάλασσα στη Γραμπούσα. Με το πολύ όμορφο και μελαγχολικό αυτό θαλασσινό μυρολόι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.